0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης για τον Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης που είχε χθες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως κάτι τέτοιο βρίσκεται στις σκέψεις του Γκουτέρες. Επεσήμανε ωστόσο ότι πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι νέες ιδέες που υπέβαλε σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουν τύχει υποδοχής από τον Γενικό Γραμματέα με πολύ θετικό πρόσημο. Εξέφρασε επίσης την χαρά του γιατί η στρατηγική που είχε θέσει για την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κλειδί σε αυτή την προσπάθεια, προσθέτοντας ότι όπως τον ενημέρωσε ο κύριος Γκουτέρες, συζήτησε διεξοδικά το Κυπριακό με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι ενημέρωσε τον Αντώνιο Γκουτέρες ότι είναι έτοιμος να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη εάν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, έτσι ώστε να υπάρξει κοινή συνάντηση. Σημείωσε ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι να υπάρξει, όπως είπε, ξεκλείδωμα που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αξιοποιώντας το κεκτημένο μέχρι και την τελευταία μέρα στο Κραν Μοντανά. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του κατοχικού ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της λεγόμενης Προεδρίας, οι δύο προέβησαν σε αξιολογήσεις για την τρέχουσα κατάσταση του Κυπριακού. Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο του Φαν Έρχιουρμαν θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στις 26 Σεπτεμβρίου. Στη μία μετά το μεσημέρι τοπική ώρα, ενώ θα πραγματοποιήσει διάφορες διημερείς συναντήσεις στη Νέα Υόρκη πριν επιστρέψει στην Κύπρο στις 27 Σεπτεμβρίου. Ως λιδία λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε τον Κυπριακό ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Αντώνιο Γκουτέρες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου απαλλαγμένης από δυνάμεις κατοχής σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως περιφερειακό παράγοντα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα του είναι γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός, επισημένοντας τις στρατηγικές της συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Αναφερόμενος στην Τουρκία, είπε ότι η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για την βελτίωση των σχέσεων, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Τόνισε ακόμη ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν την διεθνή ένομη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων. Χθες, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας συναντήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ με τον Αντώνιο Γκουτέρες, με τον οποίο συζήτησε το Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις καθώς και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ερτογάν και υπογράμμισε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. έστρεψε τα βέλη του και κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας, οι οποίες κατά την έκφρασή του τον κατηγορούν για αποικιοκράτη. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να τους κατηγορεί για ηθική δειλία. Επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνοντας μια μέρα με εντυπωσιακές εκδηλώσεις πίσω από τις οποίες, όπως μεταδίδεται, παραμένουν οι βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Στο δείπνο παρέστησαν κορυφαία ονόματα εταιριών της Αμερικανικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας την σημασία της επίσκεψης του Σι σε ζητήματα όπως το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι δύο ηγέτες κατανοούν ότι εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα. Αναφέρθηκε ωστόσο στους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα. Ο Σι, από την πλευρά του, κράτησε πιο συγκρατημένο τόνο, ανέφερε ότι οι δύο χώρες πρέπει να συνυπάρξουν ειρηνικά και να ενεργούν ως υπεύθυνες μεγάλες χώρες. Την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν κατά την διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, τονίζοντας πως δεν ήταν η Τεχεράνη αυτή που τον άρχισε. Η τοποθέτησή του ακολουθεί την ανακοίνωση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, πως διεξήχθησαν συνομιλίες στη Νέα Υόρκη ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους στο περιθώριο του Μεγάλου Διπλωματικού Φόρουμ. Ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν επέμεινε στο ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ήθελε να εμπλακεί σε πόλεμο, αλλά ήταν και παραμένει αποφασισμένη να αμυνθεί. Νέο περιστατικό με πτώση μπαλκονιού πολυκατοικία σημειώθηκε χτες στη Λεμεσό, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Η πολυκατοικία με περισσότερα από 50 διαμερίσματα εκενώθηκε στην περιοχή της επίχωσης μετά την υποχώρηση του μπαλκονιού από τον 5ο όροφο, το οποίο κατέληξε στο μπαλκόνι του 4ου ορόφου. Επιτόπου έσπευσαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της αστυνομίας και της πολιτικής άμυνας. Η πολυκατοικία περιλαμβάνεται στις επικίνδυνες οικοδομές για τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες εκένωσης από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. Οι ένικοι φιλοξενούνται προσωρινά σε άλλους χώρους διαμονής για 2 ημέρες. Στα Μητρώα του ΕΟΑ Λεμεσού βρίσκονται καταχωρημένες περίπου 1.100 επικίνδυνες οικοδομές. Στη σύλληψη 40χρονου άντρα προχώρησε η αστυνομία στη Λεμεσό, ο οποίος εντοπίστηκε να βρίσκεται παράνομα εντός Χρυσοχοΐου μετά από πληροφορία για διάρρηξη του υποστατικού. Σύμφωνα με την αστυνομία, η πληροφορία λήφθηκε λίγο πριν τις 11:30 το βράδυ της 5ης, με αναφορά ότι δράστης βρισκόταν εντός του Χρυσοχοΐου. Μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού μετέβησαν στο σημείο και εντόπισαν το 40χρονο εντός του κτηρίου. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν σε τσάντα που είχε στην κατοχή του διαρριχτικά εργαλεία καθώς και χρυσαφικά, για τα οποία ο ίδιος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις. Τα μέλη της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψή του για αυτόφορα αδικήματα. Κατά τη σύλληψή του, ο 40χρονος φέρεται να πρόβαλε αντίσταση, ωστόσο τελικά συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψε μαρτυρία ότι τα χρυσαφικά που εντοπίστηκαν στην κατοχή του 40χρονου είχαν κλαπεί από το συγκεκριμένο χρυσοχοΐο μετά από διάρρηξη που διαπράχθηκε μεταξύ 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Η διάρρηξη είχε καταγγελθεί στην αστυνομία στις 18 Σεπτεμβρίου.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Να Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Πενθήμερη κράτηση επέβαλε χθες στο δικαστήριο Πάφους τον 54χρονο που είχε συλληφθεί το προηγούμενο βράδυ ακλοπή από πολυκατοικία. Σε βάρος του διερευνούνται τα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτηρίου και κλοπής και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς. Υπενθυμίζεται ότι η πολυκατοικία στην Πάφο είχε περιέλθει στην κατοχή τραπεζικού ιδρύματος και έγινε στόχος διαρριχτών. Υπάλληλος εργοληπτικής εταιρείας που ανέλαβε την ανακαίνιση του κτηρίου μετέβη αργά το απόγευμα στη συγκεκριμένη πολυκατοικία και διαπίστωσε ότι η είσοδος είχε παραβιαστεί. Ταυτόχρονα εντόπισε δύο πρόσωπα στο κτίριο και κατάφερε να ανακόψει τον ένα και να τον παραδώσει σε περίπολο της αστυνομίας που είχε σπεύσει στο σημείο. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για ομογενή, ενώ αναζητείται δεύτερος επίσης ομογενής. Οι δύο διαρρήχτες είχαν αφαιρέσει μπόιλερ και χαλκοσωλήνες από το κτίριο αξίας 6.000 ευρώ, ενώ προκάλεσαν ζημιές που ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει θεατή στην ακρίβεια που εξανεμίζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, υποστηρίζει ο βουλευτής του ΑΓΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, τονίζοντας πως είναι ανάγκη να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα στήριξης που θα μειώνουν το κόστος της ενέργειας. Από τις αυξήσεις στα καύσιμα, ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ο κ. Φακοντής, η κυβέρνηση αύξησε τα έσοδά της κατά 200 εκατομμύρια το πρώτο οχτάμηνο του 2026 και χαρακτήρισε σταγόνα στον ωκεανό την μείωση του συντελεστή φορολογίας κατά 8,5 σέντς. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος Πανίκος Λεωνίδου χαρακτήρισε ατυχή την δήλωση του Υπουργού Οικονομικών για τον Νικόλα Παπαδόπουλο, όμως πρόσθεσε αυτό το θέμα μπορεί να αλήξει με την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πολιτικά ζητήματα σχετικά με τον GSI. Από εκεί και πέρα συνέχισε, το Δίκο που συμμετέχει στην κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Λεωνίδου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε σεβαστές τις απόψεις όλων για τις προεδρικές εκλογές του 2028, τονίζοντας ότι ο καθένας θα μπορεί να τις καταθέσει στα συλλογικά όργανα του κόμματος όταν ανοίξει αυτή η συζήτηση. Τώρα κατέληξε, είναι πολύ νωρίς να γίνεται συζήτηση για τον υποψήφιο που θα στηρίξει το Δίκο στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πενταμελείς οικογένειες καθώς και η ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής, η στεγαστική κρίση, η χαμηλή μισθή και οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις, συζητήθηκαν σε συνάντηση του βουλευτή Πάφου του Δυσσή Χαράλαμπου Πάζαρου με την Επαρχιακή Επιτροπή της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας ΠΟΠΟ. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του βουλευτή, στο πλαίσιο της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πενταμελών οικογενειών και συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος με στόχο την προώθηση λύσεων που θα έχουν ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα για τις πενταμελείς οικογένειες. Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Πάζαρο, τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω κοινοβουλευτικής διερεύνησης και παρέμβασης. Ο Δήμος Πάφου δεν εγκατέλειψε τον σχεδιασμό και το όραμα για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς αγροτικών προϊόντων στον χώρο στάθμευσης της Περβόλας, υποστηρίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωστάκης Λοϊζίδης. Λόγω διαφόρων τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν πρόσθεσε, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός εντός του 2026 όπως είχε προγραμματιστεί. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει ορισμένες εισηγήσεις για την βελτίωση των εγκαταστάσεων που έγιναν στην Περβόλα και την κατασκευή χώρων υγιεινής. Παράλληλα, είπε, ο Δήμος εντείνει τις προσπάθειές του και είναι σε επαφή με παραγωγούς που ήταν και παλαιότερα στην δημοτική αγορά, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προγραμματίζεται σε συνάντηση και με τις αγροτικές οργανώσεις. Ο κ. Λοϊζίδης δήλωσε αισιόδοξος ότι εντός του 2027 ο σχεδιασμός για την λειτουργία της υπαίθριας αγοράς θα καταστεί εφικτός. Τα προηγούμενα 3 χρόνια ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου εργάστηκε μεθοδικά και επίμονα για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και είχε ουσιαστικά αποτελέσματα, υποστηρίζει ο επανεκλεγής πρόεδρος του Ιάσονας Τηλεμάχου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κύριος Τηλεμάχου αναφέρθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, τονίζοντας ότι η μη διεξαγωγή εκλογών δεν ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης ενδιαφέροντος. Αντίθετα, είπε, επέδειξαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Συμβούλιο αρκετοί δικηγόροι, όμως πρόσθεσε δεν χρειάστηκε να γίνουν εκλογές. Αναφερόμενος στην επανεκλογή του χωρίς ανθυποψήφιο, ο κύριος Τηλεμάχου σημείωσε ότι αυτό είναι και μια αναγνώριση για το έργο που παράχθηκε τα προηγούμενα 3 χρόνια και της εμπιστοσύνης των συναδέλφων του. Η προθεσμία υποβολής αιτιολογημένων απόψεων και εισηγήσεων προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο αναφορικά με την εκπόνηση των τοπικών σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, ανακοίνωσε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως του Υπουργείου Εσωτερικών. Η υποβολή των αιτιολογημένων απόψεων ή εισηγήσεων μαζί με τα σχετικά αναγκαία στοιχεία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος υπόδαμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση υπόδαμους.tph.mua.gov.cy, το application submission. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων ως προς την διαδικασία υποβολής απόψεων ή εισηγήσεων έχει ετοιμαστεί ενημερωτικός οδηγός ψηφιακής υποβολής. Αναφορικά με το πληροφοριακό σύστημα υπόδαμος παρέχεται τεχνητή υποστήριξη στο τηλέφωνο 22 40 95 35 καθημερινά από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 3:30 μετά το μεσημέρι, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση υπόδαμος@mua.gov.cy. Οι περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικίσεως. Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στον Δήμο της Πάφου. Η έναρξη έγινε με τον νυχτερινό αγώνα δρόμου Αροδαφνούσα με περίπου 400 δρομείς να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού συνεχίζεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Ο Δήμος Ιεροκηπίας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού 2026, διοργανώνει εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 9:30 το πρωί. Στην εκστρατεία συμμετέχουν και στηρίζουν εθελοντές ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΑΧΤΗ και το American University of Beirut Mediterraneo. Σημείο συνάντησης και έναρξης θα είναι η Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου μεταξύ του Κέντρου Θέα και του Ρίκος Μπίτσου. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Άντρη Ελευθεριάδου που βρίσκεται στην... Αγαθοκλέους Άντρη που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 24... μετοχικό φαρμακείο της ΣΕΚ στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ Πάφου δίπλα από το Σεντράλε Καφέ στην Πάφο, και Γαβριήλ Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητεία ασθενής 3 από 4 για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4 και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 από 4. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέβει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής 3 από 4. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νανό. Καλή σας ημέρα.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Σκέψεις για σύγκληση τριμερούς κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Να δώσουμε χρόνο στην διπλωματία, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σκληροδότημα της διακεκριμένης θητείας του Αντώνιο Γκουτιέρες χαρακτήρισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάσταση. Κατά τη συνάντησή τους, οι προσωπικοί απεσταλμένοι του Γκουτιέρες και ο κατοχικός εγγύητης. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα θέσει σε πρώτο πλάνο το Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίθεση φιλίας στην Ελλάδα από τον Ερντογάν δεν είναι εχθρός αλλά γείτονας και φίλος, είπε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στη Λεμεσό. Μπαλκόνι πολυκατοικίας κατέρευσε, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Σε άμεση εκένωση προχώρησαν οι αρχές. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, στους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 0 0. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 3 6 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αρχίζουμε σήμερα με την Χαραυγή. Η ακρίβεια μας αδειάζει την τσέπη, γράφει η εφημερίδα. Έμεινε στις σκέψεις η κυβέρνηση, ενώ ο κόσμος υποφέρει από το κύμα ακρίβειας. Το ΑΚΕΛ ζητά άμεσα ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό στήριξης της κοινωνίας, επισημένοντας ότι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις του αυξημένου κόστου ζωής. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο 5% στο ηλεκτρικό ρεύμα και η κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα. Παράλληλα, ζητείται άμεσο σχέδιο στήριξης για τη θέρμανση των οικοκυριών πριν από τον χειμώνα, πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των παλιών κατοικιών και στοχευμένη στήριξη για όσους ασφικτιούν από το κόστος στέγασης, τα αυξημένα επιτόκια και τα ενίκια. Τιμήθηκε η σκεύη κουκουμά. Προσέφερε στην κοινωνία με συνέπεια, αφοσίωση και μαχητικότητα. Φωτογραφία εδώ από την εκδήλωση. Ανοίγει παράθυρο για τριμερή και επανέναρξη των συνομιλιών. Βολέματα από το παράθυρο εντός εισαγωγικών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, ζήτησε τη δημοσιοποίηση των πρακτικών των κριτηρίων αξιολόγησης και της αιτιολόγησης των επιλογών του ΟΚΙΠΗ για επιστημονικούς διευθυντές. Η ΠΑΣΙΚΗ ζητά θεσμικές εξηγήσεις. Η ορομίσθη σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών και τη Δευτέρα στο Προεδρικό. Καθοριστική συνάντηση των συντεχνιών για τα αιτήματα του ορομίσθιου προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος να επιτευχθούν συγκλήσεις και τη Δευτέρα να σφραγιστούν τα συμφωνηθέντα. Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, σοβαρές οι ελλείψεις, αναβολές χημειοθεραπείων, ανενεργές κλίνες και περιορισμένη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων. Ασφαλτικό στον Πιτσερό, κρίσιμη δικαστική μάχη, ανησυχίες από τις 8 κοινότητες για διαρροή επικίνδυνων ουσιών, θόρυβο, δονήσεις και οσμές. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, μέτρα τώρα κατά της ακρίβειας, κινητοποίηση ΑΚΕΛ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών τη Δευτέρα. Τα πρακτικά αποκαλύπτουν τα ψέματα του ΕΛΑΜ εναντίον του ΑΚΕΛ, αρνείται να απολογηθεί. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Εθνική Κύπρου έτοιμη για την πρώτη μάχη, Ομόνια, το ίδιο έργο σε επανάληψη για τον Χένινγκ Μπέργκ. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει σήμερα κύριο θέμα. κερδίζουν.

να αναχωρήσει από τον ΟΗΕ. Θα περιμένει πολύ μάλλον. Ξεκινούν τα έργα για τη Σχολή Θαλασσίων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στα 10,9 εκατομμύρια η επένδυση, με στόχο τη λειτουργία της το φθινόπωρο του 2028 και προοπτική για 500 φοιτητές. Ξεκινά του χρόνου σε άλλο χώρο το ένα προπτυχιακό πρόγραμμα μέχρι να ολοκληρωθεί η σχολή το 2028. Μπαίνουν θεμέλια για το ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, γράφει εδώ ο τίτλος. Πάει στο τμήμα περιβάλλοντος η νέα ατομική ζώνη Ανδρολίκου. Για την κάλυψη των αναγκών σε αδρανή υλικά προωθείται η επέκταση υφιστάμενων λατομικών ζωνών, διαδικασία που προκαλεί αντιδράσεις. Αντιδράσεις ΑΚΕΛ και ΠΑΣΙΚΙ, πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από την απόρριψη κούμα από τον ΟΚΙΠ. Βάζουν βάση συνεργασίες υπερδυνάμεων ΗΠΑ-Κίνα, νέα δεδομένα στις σχέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα κατά την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στην Ουάσιγκτον. Στο επίκεντρο των συνομιλιών, εμπορικές σχέσεις, δασμοί, κρίσιμες πρώτες ύλες. Προϋπολογισμός 2027 στα 168 εκατομμύρια για αγορά φαλατωμένου νερού, το μεγαλύτερο ποσό για την αγορά φαλατωμένου νερού που προτάθηκε ποτέ εν μέσω κλιματικής κρίσης και αυξημένων αναγκών υδροδότησης. Ζητούν λύσεις. Αστυνομικοί γίνονται νοσηλευτές ασθενών. Οι ιατροδικαστές εργάζονται μόνο στη Λευκοσία με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται αστυνομικοί και συγγενείς, ενώ αστυνομικοί γίνονται και νοσηλευτές έχοντας στα χέρια τους για ώρες ψυχικά ασθενείς. Στα χαρακόμματα ξανά ο ΚΙΠΗ και ο ΑΗ για τις αποζημιώσεις στο ΓΕΣΥ. Ο ΚΙΠΗ υποστηρίζει ότι αδικούνται οι υπηρεσίες των δημοσίων δομών και ζητά αλλαγές του μοντέλου αμοιβής στο επίκεντρο και τα προβλήματα στελέχωσης στο νοσοκομείο Λεμεσού. Δημόσιο χρέος λιγότερα για πληρωμές, αλλά οι τόκοι επιμένουν. Η μεγάλη δημοσιονομική ανάσα για τα κρατικά ταμεία θα έρθει το 29, καθώς οι συνολικές ανάγκες για αποπληρωμή δανείου μειώνονται κατά 50,3% στα 1,3 δισεκατομμύρια χάρη στην κατακόρυφη πτώση των οριμάνσεων του εξωτερικού χρέους σε σχέση με το 2028. Προεδρικές εκλογές, ο Αβέροφ φέρνει τούμπα το σκηνικό στον Δυσί. Η δήλωση του τέως Προέδρου του Δυσί ότι εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές φέρνει τούμπα το προεκλογικό σκηνικό στην Πινδάρου, καθώς αφήνει ανοιχτό το σενάριο ανεξάρτητης υποψηφιότητάς του. Η αστυνομία αποφασίζει ποιοι αξιωματούχοι χρειάζονται φρουρά. Την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι έτοιμη η νέα αξιολόγηση κινδύνου της αστυνομίας για υπουργούς, υφυπουργούς και επιτρόπους. Στόχος του Υπουργού Δικαιοσύνης, υπεραιτέρω μείωση φρουρών, ένιγμα για την συνοδεία Χαρτσιώτη. Στο ανώτατο, η μάχη για τα ασφαλτικά. Οι 8 κοινότητες της περιοχής Μητσερού ζητούν αναστολή των εργασιών. Επιφύλαξε την απόφασή του το δικαστήριο. Εκδήλωση διαμαρτυρίας από τους κατοίκους. Και από τον φιλελεύθερο πάμε στον πολίτη. Βάλτε φρένο στο κρατικό μισθολόγιο, νέο καμπανάκι από Δημοσιονομικό Συμβούλιο για μισθούς και δαπάνες. Προειδοποίηση για τη συνεχή διόγκωση του κρατικού μισθολογίου και των εναλλαστικών δαπανών απευθύνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το κόστος μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 38% την περίοδο 2022-2025 και ξεπέρασε τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απασχόληση στη γενική κυβέρνηση ξεπέρασε τους 71.000 εργαζόμενους. Το Συμβούλιο ζητεί συγκράτηση προσλήψεων, περιορισμό οριζόντιων αυξήσεων και αλλαγές στον τρόπο καταβολής της ΆΤΑ ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Παράλληλα διαπιστώνει ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επέφερε τις αναμενόμενες εξοικονομήσεις, με την απασχόληση στις τοπικές αρχές να έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 900 εργαζόμενους ή κατά 17,6%. Πρόεδρος βλέπει τριμερή, αισιόδοξος ότι είναι εφικτή μία τριμερή στη Νέα Υόρκη. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα εμφανίστηκε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Αν ωστόσο αυτό καταστεί εφικτό, θα διαφανεί μετά και τη συνάντηση που θα έχει ο Γενικός Γραμματέας αύριο Σάββατο με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Αβέροφ νεοφύτου υποψήφιος, είτε με είτε και χωρίς Δυσί. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται πλέον η απόφαση του Αβέροφ νεοφύτου να τρέξει στις προεδρικές εκλογές του 28, αν και αφήνει μικρό παραθυράκι σε περίπτωση κινητικότητα στο Κυπριακό. Εμέσως δε αφήνει να ενωθεί ότι η απόφασή του δεν θα εξαρτηθεί από τις εσωτερικές διαδικασίες στο Δυσί. Επόμενη τριετία, κονδύλια 1,3 δισεκατομμυρίων για οπλικά συστήματα. Σχεδόν τριπλασιάζονται την επόμενη τριετία οι δαπάνες που προορίζονται
που προορίζουν

0: για την αμυντική θωράκιση της Εθνικής Φρουράς σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 27 που κατατέθηκε στη Βουλή. Το 2027 προβλέπονται δαπάνες 430 εκατομμυρίων το 28, 425 εκατομμύρια όπως και το 29. Πυρομαδών κατά ΟΚΙΠΗ για απόρριψη κούμα, λόγο στην Βουλή για κομματικά φρονήματα. Λευκωσία Μόρφους στο Δήμο του Μπαλάκη των Αλλαγών. Προϋπολογισμός, πρώτα κονδύλια για ανέγερση των νέων φυλακών, Λάρνακα αρχίζουν έργα για σχολή ΤΕΠΑΚ. Με το αριστερό στις τάξεις η τεχνητή νοημοσύνη, τι λέει νέα έκθεση του Ευρυδίκη για την Κύπρο. Με ρυθμούς χελώνας και κενά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών μπαίνει στο Κυπριακό Σχολείο η ψηφιακή εκπαίδευση, προβληματική ακόμη και η πρόσβαση σε Wi-Fi. Νερό για Γεωργία, πρωτοπόροι στην ανάκτηση, απομένει όμως δρόμος. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Κίνας στρώνουν τις σχέσεις τους σε κόκκινο χαλί. Με θερμά λόγια για μεγάλη φιλία και τεράστια βήματα στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων Κίνας, η χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ στο Λευκό Οίκο. Τόνι Μπλερ, να γυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητά να υπάρξει δέσμευση της Βρετανίας για επιστροφή εντός μιας δεκαετίας. Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, πρώτα αξιολόγηση και μετά εφαρμογή. Την αξιολόγηση του δημοσιονομικού κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης βάσει πλήρους αναλογιστικής τεκμηρίωσης υποδεικνύει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Κύπρου. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, η Εθνική Ανδρών βάζει τις βάσεις στο Μαυροβούνιο. Για να δούμε αν θα βάλει τις βάσεις ή αν θα επιστρέψει η μουρμούρα. Και από τον Πολίτη θα πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της αλήθειας, η οποία σήμερα έχει κύριο θέμα. Το Σάββατο κρίνονται πολλά, γράφει η πρόθεση Γκουτιέρες για τριμερή στη Νέα Υόρκη παρά τις εκκρεμότητες που ο ίδιος έθεσε ως προϋπόθεση για πενταμερή. Πληροφορίες της αλήθειας αναφέρουν ότι ο Γκουτιέρες εξετάζει τριμερή μέσα στο Σαββατοκύριακο, συναντά χωριστά τον Χριστοδουλίδη σήμερα και τον Έρχιουρμαν το Σάββατο. Επιδίωξή του είναι να διαπιστώσει αν μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος και να ανακοινωθεί συνάντηση. Στην ουσία, τη μεθοδολογία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες. Σε άλλους κόβουν τη φρουρά, στο Χαρτσικό τη στέλνουν και είπα στην νόμο. Την ώρα που η κυβέρνηση καταργεί φρουρές στο όνομα της εκτίμησης κινδύνου, διαθέτει δύο αστυνομικούς στον επίτροπο. Μετά τα ερωτήματα της ελεκτικής υπηρεσίας για τη χρήση κρατικής λιμουζίνας, το Προεδρικό καλείται να εξηγήσει ποια εκτίμηση κινδύνου δικαιολογεί και αυτή την απόφαση. Ετσουνιάστηκε, λέει ο Παπαγεωργίου, και πάγωσε τον διορισμό υπηκή. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και νεποτισμός που εξέλιπε. Προσπάθεια επέμβασης και στα εσωτερικά του ΘΟΚ από τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ, γέλια από τους ηγέτες, απειλές και επίδειξη ισχύως από τον Πλανητάρχη. Αυτό είναι το... Δυστυχώς είναι το χθεσινό πρωτοσέλιδο αυτό της αλήθειας, δεν είναι το σημερινό. Λοιπόν, σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη. Αλωνίζουν στο νησί Ισραηλινοί και Άγγλοι. Σε καθεστώς νεοαπικιοκρατίας παραπέμπει η κατάσταση επί εδάφους στη χώρα με τη δράση ξένων δυνάμεων. Με πλάτες της κυβέρνησης, γράφει η εφημερίδα. Μας βάζουν στο στόχαστρο. Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοινώνει από το Λονδίνο συμμετοχή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με πτήσεις από την αεροπορική βάση ακροατηρίου, αδιαφορώντας για τους θανάσιμους κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής από πιθανή αντεπίθεση από τους Χούθη. Ούτε βήμα πίσω. Οργιώδης παρασκήνιο στη δεξιά για τις προεδρικές. Ο Θίασος ετοιμάζεται για ακόμη μία πράξη ενός έργου που έχει ξαναπέξει λαθροθυρία, παράνομα κέρδη πάνω από 10 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι ένας ακόμη τίτλος. Απικία των Ισραηλινών. Η Μακάμπι του Τελαβίβ μεταφέρει την έδρα της στην Κύπρο γιατί δεν επιτρέπονται αγώνες της Ευρωλίγκα στο Ισραήλ λόγω του πολέμου που εξαπέλυσε εναντίον των Παλαιστινίων. Δώρο Χριστοδουλίδη για να βγάλει τους Ισραηλινούς από τη δύσκολη θέση. Αυξήσεις φωτιά στις τιμές βενζίνης πετρελαίου. Η Κύπρος στις χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Τι δείχνουν τα στοιχεία. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της εβδομαδιαίας εφημερίδας Γνώμη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Διαδρομές. Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγωγές.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είναι λογικό να είναι στραμμένο το ενδιαφέρον μας στη Νέα Υόρκη για τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που γίνονται, αλλά και τις επίσημες σε ό,τι αφορά για την περίπτωσή μας. Στο επίκεντρο βεβαίως είναι το Κυπριακό και οι προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να υπάρξει κάποια όθηση για την σύγκληση τριμερούς ή πενταμερούς. Για πενταμερή φαίνεται πάρα πολύ χλωμό. Υπάρχουν, με βάση και τις δηλώσεις που έγιναν χθες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπάρχει το ενδεχόμενο σύγκλησης τριμερούς, αλλά όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει σημειωθεί τουλάχιστον αυτές οι προϋποθέσεις που είχε θέσει ο Αντώνιο Γκουτιέρες κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο για να δοθεί όθηση. Είχε ζητήσει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα. Δεν έγιναν αυτά τα βήματα στις επαφές που και στις συναντήσεις που είχαν οι δύο ηγέτες. Λοιπόν, φαίνεται χλωμό η όποια πρόοδος. Είχαμε τις ομιλίες του Ταγίπ Έρντογαν, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και αν όλα αυτά τα λάβει κανείς υπόψη, μπορεί να κατανοήσει και την απόσταση που υπάρχει σήμερα και στην φιλοσοφία και στις επιδιώξεις που υπάρχουν από όλα τα μέρη σε σχέση με τον Κυπριακό. Είναι μαζί μας η βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Νικολέτα Κωνσταντίνου. Καλή σας ημέρα, κυρία Κωνσταντίνου.
2: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα στη Νέα Υόρκη?
2: Ασφαλώς.
1: Ναι. Και νομίζω όλοι μας... Δεν ξέρω αν έχει μπει και αυτό μέσα στη ρουτίνα μας, ότι κάθε Σεπτέμβριο παρακολουθούμε τι γίνεται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
2: Αλλά... Για να μένουμε να ακούσουμε τις ομιλίες, για να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας.
1: Αλλά νομίζω ότι κάθε χρόνο, αν νομίζω ότι παίζεται η ίδια κασέτα, αν βάλουμε δηλαδή το τι συζητούσαμε πριν από έναν ή δύο ή τρία ή τέσσερα ή πέντε χρόνια, νομίζω είναι σαν να ακούμε το ίδιο ακριβώς podcast.
2: Δυστυχώς, και όπως έχει φανεί από την ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν, η άκαμψη, αδιάλαχτη και πάρα πολύ και απαράδεκτη στάση της Τουρκίας, θα έλεγα, δεν έχει αλλάξει. Ας κρατήσουμε όμως ότι ο Γενικός Γραμματέας παραμένει ενεργός και εξετάζει ακόμη και τριμερή συνάντηση. Γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, οπότε τις τελευταίες εξελίξεις δεν μπορούμε να τις δούμε ούτε με υπερβολική αισιοδοξία, ούτε όμως και με μηδενισμό. Δεν θα χάσουμε ποτέ την ελπίδα μας ότι μπορεί να προχωρήσει ουσιαστικά αυτή η διαδικασία. Υπάρχει μια μικρή κινητικότητα, θα έλεγα, που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Νομίζω ο Πρόεδρος έχει κάνει αναφορά σε 19, δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένες ιδέες. Και από ό,τι έχω αντιληφθεί, αυτές αφορούν την ουσία, τη μεθοδολογία και τα ΜΟΕ, όπως ζητήθηκε από τον κύριο Γκουτέρες. Έχουμε ακούσει ότι μετά και από τη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα, αυτές αντιμετωπίστηκαν θετικά, χωρίς να ξέρουμε, βέβαια, δεν έχουμε όμως και ενημέρωση για το τι αφορούν αυτές οι νέες ιδέες. Ναι. Συγκεκριμένα, αν ανοίγουν άλλα ζητήματα ή αν παραμένουν στις συγκλήσεις, εν πάση περιπτώσει. Οπότε ας κρατήσουμε στα θετικά ότι η διαδικασία παραμένει ζωντανή. Δεν μπορούμε όμως να ξεχνάμε από την εικόνα που παρουσίασε ο Ερντογάν. Άρα δεν σημαίνει ότι κινητικότητα, δεν μπορούμε μάλλον να ταυτίσουμε την κινητικότητα που υπάρχει με πρόοδο. Η πραγματική πρόοδος θα αρχίσει όταν περάσουμε από τις συναντήσεις στην ουσιαστική διαπραγμάτευση. Και εδώ είναι που και η δική μας πλευρά πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά, να εμφανιστεί έτοιμη συγκεκριμένη και αποφασισμένη να διαπραγματευτεί, χωρίς να μετακινούμαστε από το συμφωνημένο πλαίσιο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Mm. Τώρα για το Δημοκρατικό Συναγερμό, εμείς είμαστε σαφείς. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις κάθε σοβαρή πρωτοβουλία η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με τις κόκκινες μας γραμμές να είναι απαραβίαστες. Δηλαδή δεν συζητάμε για δύο κράτη, δεν αποδεχόμαστε την αξίωση του Ερντογάν για χωριστή κυριαρχία ως προϋπόθεση για να αρχίσει η διαπραγμάτευση. Την ίδια στιγμή δεν αρκεί, θεωρώ, να περιμένουμε την Τουρκία να αλλάξει στάση από μόνη της, και είναι εδώ που αποκτά και ιδιαίτερη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιδιώξεις που έχει ίδια η Τουρκία σε σχέση με την Ευρώπη. Ζητά αναβαθμισμένες σχέσεις οικονομική και πολιτική συνεργασία. Στο ΣΕΙ, στην Τελωνιακή Ένωση, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να ασκήσει όλη την επιρροή που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία, ώστε η πρόοδο στα ευρωτουρκικά να συνδεθεί και με ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό. Δεν γίνεται, δηλαδή η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια, και κάθε θετικό βήμα που γίνεται προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταλλάσσεται, ναι, με μετρήσιμα βήματα στο Κυπριακό. Ναι. Οπότε είναι πολλές οι συγκυρίες που πρέπει να ευθυγραμμιστούν, ούτως ώστε να υπάρξει πραγματική πρόοδος. Είμαστε θετικοί, δεν είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι, θα έλεγα είμαστε ρεαλιστές. Στηρίζουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτή την προσπάθεια και αναμένουμε να δούμε τι θα βγει από την Νέα Νιόρκη τις επόμενες μέρες.
1: Διερωτώ με εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτές τις ιδέες που κατέθεσε τις νέες ιδέες που κατέθεσε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ τις συζήτησε και με τα υπόλοιπα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Διερωτώ με δηλαδή αν είναι ενήμερα τα υπόλοιπα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου μάλλον, για αυτές τις ιδέες, αν αντάλλαξε μαζί τους απόψεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Εξ όσων γνωρίζω, τουλάχιστον ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είχε καμία ενημέρωση για το περιεχόμενο αυτών των νέων ιδεών. Φαντάζομαι ότι ούτε και το Εθνικό Συμβούλιο θα ενημερώθηκε, για να μην γνωρίζει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός.
1: Ναι, αλλά την ώρα που λέγατε για το ενδεχόμενο τριμερούς και λοιπά και κινητικότητας, διερωτήθηκα αν η σύγκληση τριμερούς θα σημαίνει ότι κουνήθηκε και κάποιο φύλλο στο Κυπριακό, και το συνδέω αυτό με την δήλωση του τέως προέδρου του κόμματός σας, του Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος ανέφερε ότι αν δεν κουνηθεί ούτε φύλλο στη Νέα Υόρκη μέχρι την Κυριακή, τότε ο ίδιος θα είναι σίγουρα υποψήφιος για το 2028.
2: Ευχή όλων μας είναι να υπάρχει κινητικότητα και πράγματι κουνηθεί, το Σαββατοκυριακό
1: είναι, να έχουμε εξέλιξη. Είναι να κουνηθεί φύλλο για να μην είναι υποψήφιος ο Αβέροφ.
2: Να υπάρχουν εξελίξεις στο Κυπριακό, να ευοδοθεί επιτέλους ο εθνικός μας πόθος για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Mm. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας, αυτό είναι προσωπικό δικαίωμα του κυρίου Νεοφύτου, όπως και κάθε απλού μέλους του κόμματος, εάν το επιθυμεί, να καταθέσει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία, του είπα, του αξιώματος.
1: Εσείς δηλαδή καταλαβαίνετε από αυτή τη δήλωση που έκανε ο Αβέροφ Νεοφύτου ότι αυτό που εννοούσε είναι ότι θα είναι υποψήφιος ενδιαφερόμενος για την Προεδρία της Δημοκρατίας εντός των διαδικασιών του κόμματός σας, του Δημοκρατικού Συναγερμού? Αυτό έχετε καταλάβει εσείς?
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω πώς το εννοούσε ο κύριος Νεοφύτου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο στέος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει αυξημένη ευθύνη να διατηρεί, αυξημένη ευθύνη προσήλωσης στις κομματικές διαδικασίες και διεργασίες, και ένας άνθρωπος ο οποίος επαναλάμβανε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του ότι ενεργεί και λειτουργεί θεσμικά. Ναι. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, έως και αδύνατο, αδιανόητο μάλλον, να προσέλθει σε αυτή τη διαδικασία εκτός των κομματικών στεγανών.
1: Ή να προσέλθει σε αυτή τη διαδικασία έχοντας κατά νου ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εσωκομματικής διαδικασίας ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Έτσι αυτό λέτε?
2: Ναι. Mm. Ναι, δηλαδή μου φαντάζει λίγο αδύνατο, αλλά στην πολιτική ποτέ δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για κάτι.
1: Ναι, πάντως
2: και τόσο ο ίδιος δήλωνε όλα αυτά ναι. τα χρόνια.
1: Πάντως του ζητήθηκε επανειλημμένος αυτές τις τελευταίες δύο ημέρες να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί και απέφυγε όπως το απέφυγε επιμελώς θα έλεγα. Να το
2: πράξει. Έχει κάθε δικαίωμα ο κ. Νεοφύτου να ενεργήσει με τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί ωφέλιμο για τον ίδιο, για τον τόπο, για το κόμμα και για τον τόπο στο τέλος της μέρας. Όμως νομίζω ότι αυτές τις μέρες πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο στη Νέα Υόρκη. Οπότε οποιαδήποτε συζήτηση, τουλάχιστον στο Δημοκρατικό Συναγερμό, η ηγεσία, τα στελέχη, θεωρούμε ότι δεν είναι η ώρα να συζητούμε για τις εκλογές του 2028. Πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, να δούμε πώς θα προχωρήσουν οι εξελίξεις και αυτά θα έρθει και η ώρα τους να τα συζητήσουμε.
1: Πότε θα ξεκινήσετε αυτές τις διαδικασίες σας, κύριε Κωνσταντίνου,
2: αυτή
1: μετά?
2: Αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω ότι η προσήλωσή μας είναι στα όσα συμβαίνουν
1: ναι,
2: στη Νέα Υόρκη.
1: Αλλά τη Νέα Υόρκη μετά την. Μέχρι την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή. Ολοκληρώνονται στη Νέα Υόρκη οι επαφές του Προέδρου και οι διαδικασίες. Άρα από εβδομάδας δηλαδή θα ξεκινήσετε τις διαδικασίες σας?
2: Όχι, δεν έχει μπει χρονοδιάγραμμα. Όταν επιστρέψει ο Πρόεδρος και αφού αναγνώσουμε το τι έχει συμβεί στη Νέα Υόρκη και δούμε αναλόγως του εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν εξελίξεις, σίγουρα θα ξεκινήσει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός την προετοιμασία του για τις κομματικές διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Και αυτή τη φορά είναι βέβαιο ότι οι διαδικασίες θα κινηθούν με βάση αυτό το οποίο έχετε αποφασίσει η βάση, έτσι?
2: Εάν θα υπάρχουν πέραν του ενός υποψήφιοι, τότε ναι. Θα επιλέξει η βάση ποιος θα είναι υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
1: Μάλιστα. Θα στηθούν κάλπες δηλαδή. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τις τελευταίες ημέρες έχουμε το ένα βλέμμα μας είναι στη Νέα Υόρκη, το άλλο είναι στις αντλίες και στις τιμές των καυσίμων, κυρία Κωνσταντίνου. Το πετρέλαιο έχει σκαρφαλώσει, το πετρέλαιο κίνησης έχει σκαρφαλώσει στα 2 ευρώ, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί. Είναι απίστευτη η αύξηση, κοντεύει να διπλασιαστεί η τιμή του πετρελαίου για θέρμανσης και η βενζίνη επίσης έχει αυξηθεί έχει φτάσει σε τρομακτικά ύψη. Θεωρείτε εσείς επιβεβλημένη αυτή τη στιγμή την παρέμβαση της κυβέρνησης για τις τιμές των καυσίμων, την ελάφρυνση δηλαδή των καταναλωτών, αυτό εννοώ?
2: Ασφαλώς. Ήδη έχει γίνει ένα θετικό βήμα. Την προηγούμενη εβδομάδα υπερψηφίστηκε η μείωση στα καύσιμα κατά
1: 8%. Ναι, αλλά εκείνο είναι σταγόνα στον ωκεανό, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Ναι, αυτό ξέρετε, αυτό το σχολίαζα και με κάποιους πολίτες, διότι δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα αυτές τις μέρες για την αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
1: Σημειώστε ότι στην Πάφο πληρώνουμε 4 με 5 σέντ ακριβότερα τα καύσιμα κατά μέσο όρο από τους υπόλοιπους συμπατριώτες μας.
2: Σίγουρα και το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάθε δύο ή τρεις μήνες να συζητούμε απλώς αν θα παραταθεί αυτό το μέτρο, το οποίο από ό,τι φαίνεται εντάξει, έχει ελαφρύνει σε πολύ μικρό βαθμό αυτή τη δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση που έχουν οι πολίτες με τα καύσιμα. Πρέπει σίγουρα και αφού υπάρχουν πλεονάσματα να κινηθεί η κυβέρνηση πολύ στοχευμένα να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με στοχευμένα μέτρα και βεβαίως μακροπρόθεσμες πολιτικές οι οποίες να μην μας θέτουν πάντα στο επίκεντρο ενός εξωτερικού σοκ σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και τις τιμές στα καύσιμα, γιατί δεν μπορούμε πάντα να εξαρτώμαστε από το πόσο θα είναι κατεβαίνει ο Brent.
1: Μου έλεγε ένας κάτοικος ορεινής κοινότητας στην Πάφο ότι πέρυσι για να γεμίσει το ντεπόζιτό του, εν πάση περιπτώσει για να βάλει 1000 λίτρα, χρειαζόταν 1000 ευρώ. Φέτος λέει χρειάζεται 1680 ευρώ για να το γεμίσει. Μιλάμε για τρομακτική αύξηση.
2: Είναι τρομακτική αύξηση και γι' αυτό τον λόγο πρέπει η κυβέρνηση να δει αυτό το ζήτημα πάρα πολύ στοχευμένα, να δούμε αν υπάρχει τρόπος να μετατρέψουμε αυτά τα προσωρινά μέτρα σε προβλέψιμους μηχανισμούς, δηλαδή όταν οι διεθνείς τιμές για παράδειγμα περνούν ένα συγκεκριμένο όριο, πώς ενεργοποιείται κάποια φορολογική ελαμφρύνση, να ενισχύσουμε.
1: Διότι το κράτος από τις αυξήσεις αυτές αυξάνει και τα έσοδά του, γιατί πληρώνουν οι άνθρωποι το σχετικό φόρο επί της τιμής των καυσίμων, και αυτό σημαίνει πρόσθετα έσοδα από το κράτος, αλλά δεν τα επιστρέφουν πίσω.
2: Πρέπει να,
1: είναι διπλή φορολογία ουσιαστικά.
2: Να τεθούν, ναι. Εντάξει, αυτό το θέμα της διπλής φορολογίας συνδέεται άμεσα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κάτι που πρέπει να το δουν.
1: Το συζητούν Γερμανία αυτές τις ημέρες, και η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα παρέμβει για μείωση του φόρου στα καύσιμα κλπ. Ακόμα και κυβερνήσεις χωρών όπως η Γερμανία, απλώς το επισημαίνει.
2: Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί εντελεχώς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα θα πρέπει να γίνονται και πιο στοχευμένοι ελέγχοι για πάταξη της αστροκέντριας και του τρόπου με τον οποίο γίνεται τελικά ο καθορισμός της τιμής. Διότι ξέρετε, όταν κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για το πώς γίνεται ο καθορισμός της τιμής, η απάντηση είναι ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκη η μεθοδολογία και δεν μπορείτε ούτε εσείς οι βουλευτές να την καταλάβετε. Αυτό δεν είναι λογικό.
1: Πάντως έχει πάρα πολλές ενστάσεις και έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών, που παρακολουθεί έτσι με πολύ προσεκτικό και θα έλεγα σε λεπτομέρεια την διαμόρφωση των τιμών. Έχει πολλές φορές καταγγείλει ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες πολλές φορές αυξήσεις στα καύσιμα, ή οι μειώσεις όταν γίνονται δεν γίνονται στο επίπεδο που απαιτείται, και ότι αυτά τα στοιχεία, ότι είναι απόρριτα κάποια στοιχεία διαμόρφωσης των τιμών, είναι πραγματικά να διερωτάτε κανείς.
2: Έτσι είναι, κύριε Νανό, και γι' αυτό χρειάζεται πραγματική διαφάνεια στην αγορά. Πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης πόσο αγοράζεται το καύσιμο, πόσο φορολογείται και τελικά πόσο φτάνει στην τελική τιμή της αντλίας. Διότι πολλές φορές έχουμε δει οι διεθνείς τιμές να πέφτουν και η μείωση να μην περνά στον καταναλωτή.
1: Ακριβώς.
2: Να απορροφάνεται λίγα από το
1: κρατικό. Και να συμβαίνει το αντίθετο, ότι μόλις ανεβαίνουν οι τιμές, οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, αμέσως την άλλη μέρα έχουμε αυξήσει στα καύσιμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Για χαρά σας.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 2 λεπτά μετά τις 8. Τις τελευταίες ημέρες έτσι μαζεύτηκαν κάμποσα λόγω και της απουσίας του Προέδρου του ΕΟΑ για περίπου μια εβδομάδα. Μαζεύτηκαν αρκετά ζητήματα τα οποία θέλαμε να συζητήσουμε μαζί του. Ένα από αυτά είναι οι καταγγελίες που έχουμε λάβει από πολίτες, κατοίκους του διαμερίσματος της πόλης Χρυσοχούς για την αύξηση των τελών αποχέτευσης από 0,2 της χιλής που ήταν μέχρι το 25. Για το 26 τα τέλη είναι 0,7 της χιλίας, υπερτριπλασιάστηκε το ποσό. Μάλιστα πήραμε και μια επιστολή από ένα συνταξιούχο ο οποίος έλεγε ότι τον περασμένη χρονιά κλήθηκα να πληρώσω 148 ευρώ τέλη αποχέτευσης και τώρα θα πρέπει να πληρώσω πάνω από 500. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε, είμαστε σε μια περίοδο που όλοι όσοι είμαστε μισθοσυντήρητοι, τα μεσαία στρώματα, τα νοικοκυριά, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα, για να συμπεριλάβω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κύριε Πιτοκοπίτη.
1: Καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πώς δικαιολογείται αυτή η τριπλασιασμός των τελών, κύριε Πιτοκοπίτη?
1: Να πούμε ότι και εγώ έχω γίνει δέχτης παραπώνων από συμπολίτες μας της περιοχής της πόλης Χρυσοχούς. Να πούμε ότι στην πόλη Χρυσοχούς έχει ήδη προγραμματιστεί και αναμένεται ότι εντός του 27 θα ξεκινήσουν τα έργα για την εκτέλεση του αποχετευτικού έργου.
0: Να υπενθυμίσω ότι η προηγούμενη διαβεβαίωση ήταν ότι θα ξεκινούσαν το 26, τώρα πάμε στο 27.
1: Ακριβώς, λόγω ότι υπήρξε κάποια εμπλοκή με τα θέματα ότι έπρεπε να προχωρήσει παράλληλα με το αποχετευτικό και η διαχείριση των ομβρίων υδάτων, γιατί θα ήταν παράδοξων και παράλογων να προχωρήσουν τώρα να εκτελεστούν τα έργα για το αποχετευτικό και να έρθουμε μετά από 2-3 χρόνια να ξανασκάψουμε την πόλη για να εγκαταστήσουμε το δίκτυο ομβρίων υδάτων. Και γι' αυτό υπήρξε η σχετική καθυστέρηση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι υπήρχε θέμα με το ποσό το οποίο έπρεπε να καταβληθεί για να γίνει αυτή η εργασία ταυτόχρονα αποχετευτικό με όμβρια. Να πούμε ότι μέχρι και στο Προεδρικό 2 φορές είχαμε πάει και συζητήσει για αυτά τα θέματα, και να πούμε ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαμε, που ήταν και η αντιπροσωπεία του Δήμου Πόλης μαζί μου και με τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, έχουμε εξασφαλίσει διαβεβαιώσεις ότι αυτό το κονδύλι το οποίο υπολείπει του γύρω στα 4-5 εκατομμύρια θα καταβληθεί από το κράτος σταδιακά, ίσως γύρω στο 1 εκατομμύριο των χρόνων, ναι, ούτως ώστε να μπορέσει το έργο να προχωρήσει ομαλά. Ναι. Γι' αυτό και έχει υπάρξει αυτή η μικρή καθυστέρηση.
0: Δεν είναι μικρή, είναι ένας χρόνος ουσιαστικά.
1: Και πολύ καλά το αναφέρετε. Υπολογίζαμε ότι τέλος του 26 θα ξεκινούσαν τα έργα. Φαίνεται ότι τώρα μετακινούμαστε προς το 27.
0: Ναι. Γιατί έπρεπε να αυξήσετε, να τριπλασιάσετε τότε τα τέλη, κύριε Πιτοκοπίτη?
1: Να πούμε ότι τα θέματα το ύψος των τελών υπάρχει υπουργική απόφαση. Εδώ και αρκετά χρόνια που υπήρχε, δεν επιβαλλόταν όμως το μέγιστο ποσό που είχε να αποφασίσει το υπουργικό. Εν αναμονή βέβαια του πότε θα ξεκινούσε αυτό το έργο, και από τη στιγμή που είχε προγραμματιστεί και θα αρχίζαν τα κατασκευαστικά έργα εντός του 26, γι' αυτό και για το 26 υπευλήθη αυτό το αυξημένο ποσοστό τέλους, το οποίο να πούμε ότι καλύπτει τις ιδιοκτησίες, το τέλος τις ιδιοκτησίες που θα επηρεαστούν ή που θα εξυπηρετούνται από το αποχετευτικό σύστημα της πόλης Χρυσοχούς. Ναι. Είναι κάτι το οποίο γίνεται Παγκύπρια δεν είναι κάτι.
0: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι, αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό το οποίο, αυτό το οποίο έχουμε ως παράπονο από τους ανθρώπους,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είναι ότι πέραν του γεγονότος, αυτό που επισημαίνουν κάτι και το οποίο δεν ξέρω αν όντως έτσι είναι τα πράγματα, λέει ότι είναι υπερεκτιμημένες οι αξίες των ακινήτων, γιατί είναι επί τις αξίες των ακινήτων που υπολογίζεται,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ότι στην περιοχή αυτή είναι υπερεκτιμημένες, λέει, οι αξίες των ακινήτων, και ένας συνταξιούχος έλεγε συγκεκριμένα ότι εγώ κληρονόμησα αυτό το τεμάχιο από τους γονείς μου και είναι εκεί το τεμάχιο, ούτε έχω την πρόθεση να το αναπτύξω ούτε τίποτε, και έχει εκτιμηθεί αξία του τόσο, ας πούμε, και πληρώνω τώρα, καλούμε να πληρώσω αυτό το ένα ποσό υπέρογκο. Αλλά μας λέτε ότι ήταν υπουργική απόφαση η επιβολή των τελών σε κλιμακωτά όταν θα είναι η προετοιμασία για το αποχετευτικό, 2-3 χρόνια μετά αυξάνεται σε κάποιο αυτό και μετά επιβάλλονται τα τέλη χρήσης του αποχετευτικού.
1: Ναι.
0: Γιατί προχωρήσατε τώρα, γιατί δεν είπατε να το αναβάλουμε αφού αναβλήθηκαν τα έργα, θα πάνε το 27 και όχι το 26 να το αναβάλλετε, και γιατί έπρεπε να είναι στο υψηλότερο σημείο και όχι
1: τα τέλη υποβληθήκαν πρωτού ακόμα ξεκαθαρίσει ότι και διαφανεί ότι θα γινόταν αυτή η αναβολή, η αναστολή όσον αφορά την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό το οποίο μας λέτε και μας λένε ότι υπάρχει υπερεκτίμηση των αξιών των ακινήτων στην περιοχή κτλ., είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε και με το Υπουργείο και με το Χρηματολόγιο, διότι είναι στην αρμοδιότητα του Χρηματολογίου τα θέματα των εκτιμήσεων και τις αξίες. Και να δούμε αν
0: αυτά τα λεφτά που. Αυτά τα λεφτά που εισπράττεται, κύριε Πιτοκοπίτη, και εισπράττονταν και από το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, γιατί το τέλος αυτό υπήρχε το Συμβούλιο Αποχέτευσης που ήταν ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης Χρυσοχούς. Είναι στο ταμείο σας αυτά τα λεφτά?
1: Εκείνο το οποίο ξέρω, αγαπητέ Κώστα, είναι ότι αυτά τα λεφτά εισπράττονται για το Τμήμα Υδάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα αν καταβληθήκαν ή όχι, είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, να δω, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω.
0: Άρα εσείς δεν τα εισπράτετε εσείς αυτά τα τέλη τώρα, δεν τα εισπράττει ο οργανισμός, μας λέτε?
1: Όχι, τα εισπράττουμε τώρα, εμείς θα τα εισπράττουμε.
0: Εσείς, αλλά τα αποδίδετε στο Τμήμα Υδάτων, λέτε?
1: Ακριβώς, διότι αυτοί υποτίθεται ότι εκτελούν το έργο.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, η απάντηση λοιπόν είναι ότι το τέλος, το ύψος των τελών καθορίζεται καθορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Και το δεύτερο, ότι τα ποσά αυτά που συγκεντρώνονται πάνε για το Ταμείο για την Κατασκευή του Αποχετευτικού στο Τμήμα Υδάτων και στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Μάλιστα.
0: Για τους λογαριασμούς του νερού, επειδή έχουμε και τέτοια μηνύματα από την περιοχή, πάλι μένω στην πόλη Χρυσοχούς τώρα, έχουμε μηνύματα ότι δεν γίνονταν κάθε διμηνία, τριμηνία η καταγραφή της κατανάλωσης του νερού, γίνονταν κατ' εκτίμηση, επιβάλλονταν το ποσό που θα πλήρωνα στους λογαριασμούς, και ήρθαν στη συνέχεια και επέβαλαν, οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν, γιατί αλλάζουν κατηγορία. Αν καταναλώσεις πάνω από 40 τόνους κλπ, είναι άλλη κατηγορία που πληρώνεται το νερό ανάλογα με τους τόνους. Υπήρχε αυτή η τακτική από την πλευρά της καταγραφής της κατανάλωσης του νερού, κύριε Πιτοκοπίτη, στην περιοχή?
1: Αυτό το οποίο έχεις αναφέρει, αγαπητέ Κώστα, είναι ισχυρισμός,
0: ναι,
1: ο οποίος σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η καταμέτρηση γίνεται κάθε τριμηνία κανονικά, και αν υπάρχουν τέτοιοι ισχυρισμοί είναι καλό να έρθουν σε γνώση μας, θα το διερευνήσουμε και να δούμε, υπάρχει έτσι ενδεχόμενο καταμετρητής ή καταμετρητές που έχουμε όχι μόνο στην περιοχή αλλά σε όλες τις δημαρχούμενες περιοχές.
0: Υπάρχει περίπτωση
1: κατά προσέγγιση, θεωρώ ότι είναι απίθανο αυτό το πράγμα, ναι, αλλά να το διερευνήσουμε.
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση να γινόταν αυτό το 25 τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή?
1: Όχι,
0: μάλιστα.
1: Είναι κάθε τριμηνία κανονικά.
0: Ναι. Έχετε πολλές ενστάσεις. Η πληροφόρησή μου είναι ότι έχουν υποβληθεί για το τελευταίο, για ένα από τα τελευταία τρίμηνα που κλήθηκαν να πληρώσουν, εκατοντάδες ενστάσεις.
1: Ούτε αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ότι έχουμε ενστάσεις για θέματα υδατοπρομήθειας, ενώ εδώ κεντρικά και από την περιοχή της πόλης και από τους άλλους δήμους, και τα οποία εξετάζονται με ταχύτερους ρυθμούς το τελευταίο διάστημα, ακριβώς το ότι έχουμε ήδη προχωρήσει με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και έχει συσταθεί ειδικό τμήμα εξέτασης αυτών των εστάσεων, είναι γεγονός, κάτι που κρύβομαι. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτήν την περίοδο προχωρούμε από πολύ πιο με γρηγορότερους ρυθμούς στα θέματα των εξετάσεων των εστάσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στην Πάφο. Είχαμε μια καταγγελία ότι σε μια περιοχή εκεί πίσω από τα γραφεία της ΑΕΚ, εκεί που είναι και το ο αξονικός τομογράφος εκεί, ότι μια περιοχή, οι άνθρωποι που οι ιδιοκτήτες μιας οικοδομής που προχώρησαν και ολοκληρώνεται η οικοδομή, ανακάλυψαν ότι δεν υπάρχει αγωγός του ΣΑΠΑ, αγωγός του αποχετευτικού, δεν υπάρχει πλέον ΣΑΠΑ, και η υπόδειξη, η συμβουλή που τους έδωσαν είναι ότι μέχρι να κατασκευαστεί πρέπει να φτιάξετε λάκους, και εδώ και ένα χρόνο προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν άκρη το τι γίνεται, το τι θα γίνει κλπ. Και δεν βρίσκουν άκρη. Γνωρίζετε την περίπτωση αυτή, κύριε Πιτακοβίδη?
1: Φυσικά και την γνωρίζω. Τα πράγματα σίγουρα δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν.
0: Ναι.
1: Όπως σας τα έχουν παρουσιάσει.
0: Για πείτε μας πώς είναι.
1: Εκεί μιλούμε για, δεν είναι μια, είναι τρεις οικοδομές που έχουν αυτό το θέμα. Δεν είναι αποπερατωμένες. Είναι σε συνεννόηση οι ιδιοκτήτες μαζί με το τμήμα αποχέτευσης του επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω και εσάς είναι ότι προτού ολοκληρωθούν τα οικοδομές, προτού μπει κόσμος μέσα και λειτουργήσουν αυτές οι οικοδομές, οι πολυκατοικίες, το αποχετευτικό θα είναι έτοιμο. Μιλούμε για μια περιοχή όπου τώρα υπάρχει ανάπτυξη. Ναι, δεν υπήρχε πρόβλεψη και δεν είχε γίνει το αποχετευτικό, αφού δεν υπήρχαν εκεί αναπτύξεις κτλ. Αλλά ο σχεδιασμός προχωρά, επαναλαμβάνω, είναι σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες στο τμήμα μας. Και προτού ολοκληρωθούν οι υποδομές, θα είναι και το αποχετευτικό έτοιμο.
0: Άρα η διαβεβαίωσή σας, δεν χρειάζεται δηλαδή οι άνθρωποι να προχωρήσουν τώρα να κάνουν λάκους?
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Σίγουρα δεν χρειάζεται.
0: Μάλιστα, δεν θα χρειαστεί.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτή τη διαβεβαίωσή σας, κύριε Πιτακοβίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
1: Καλημέρα.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε στα Κονιά. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος των Κονιών, ο Κυριάκος Κυριάκου. Το τελευταίο διάστημα έχουν επικοινωνήσει μαζί μας αρκετοί κάτοικοι της περιοχής, καταγγέλλοντας αδέσποτους σκύλους που κόβουν βόλτες σε δρόμους στην περιοχή. Και όχι απλώς σκυλάκια τα οποία έφυγαν από αυτά που έχουν στο σπίτι τους οι άνθρωποι, αλλά πολύ μεγάλοι σκύλοι, κάποιοι από αυτούς είναι και επιθετικοί. Άλλες καταγγελίες επίσης για αγέλη σκύλων, η οποία κυκλοφορεί στην κοινότητα, και δυστυχώς από ό,τι τουλάχιστον μας λένε οι κάτοικοι της περιοχής, παρά τις καταγγελίες που έχουν γίνει, δεν έχει επιληθεί το πρόβλημα. Μάλιστα η τελευταία καταγγελία που πήραμε ήταν χθες το μεσημέρι, για ένα μεγαλόσωμο σκύλο από αυτούς που τους βλέπεις και αλλάζεις δρόμο και τρομάζεις, να κυκλοφορεί σε δρόμους που βρίσκονται, που παίζουν παιδιά, που περνούν ανυποψίαστοι πολίτες. Μια εικόνα που νομίζω ότι δεν είμαστε στη ζούγκλα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
3: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα σε όλους.
2: Οι τοπικές αρχές έχουν τον πρώτο λόγο για αυτά τα ζητήματα.
3: Μαζί με την νομοθεσία.
2: Ναι, εννοείται. Ναι. Με βάση τη νομοθεσία. Έχουν τον πρώτο λόγο οι τοπικές αρχές. Καταρχήν, πείτε μας, έχουν βάση αυτές οι καταγγελίες ή είναι από κύμα φαντασίας?
3: Όχι. Το πρόβλημα των αδέσποτων σκύλων, κύριε Νάνο, είναι όχι μόνο στα Κονιά. Αντιλαμβάνομαι θα είναι σε αρκετές περιοχές. Διότι...
2: Καλά, είχαμε την περασμένη εβδομάδα καταγγελίες για αγέλες σκύλων, οι οποίες κατασπαράσουν τα αγρινά. Είναι και αυτό. Έχουμε και τέτοια. Αλλά σε μια κατοικημένη περιοχή, όπως είναι, πυκνοκατοικημένη μάλιστα περιοχή, όπως είναι τα Κονιά, αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, θα έπρεπε να είχαν επιληφθεί οι αρμόδιες αρχές. Τι γίνεται?
3: Να σας πω τι γίνεται. Σαν Δήμος, υπάρχει η Ονομική Υπηρεσία, η οποία ενεργεί μέσα στα πλαίσια του νόμου.
2: Υπάρχει στη Γεροσκήπα, από ό,τι ξέρω, και σχετικό καταφύγιο για αδέσποτα.
3: Είναι πολύ οργανωμένη η υπηρεσία του Δήμου, ναι. Η Ονομική Υπηρεσία και οι υπαλλήλοι και το προσωπικό της υπηρεσίας πραγματικά εργάζονται άμεσα στις καταγγελίες που γίνονται για αδέσποτους. Εκεί που μπορούν να συλλάβουν τα αδέσποτα, το κάνουν με τη διαδικασία που τους επιτρέπει ο νόμος. Το κάνουν, δεν κολυσιεργούν, ενεργούν τάχιστα. Εκεί όμως που υπάρχει πρόβλημα, αγαπητοί κοινωνικοί, εμφανίζεται και μεγαλώνει, είναι εκεί που δεν μπορούν να συλλάβουν έναν αδέσποτο ο οποίος είναι άγριος, δεν μπορεί να το συλλάβουν. Υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να είναι και θηλυκός, και ο θηλυκός τι γαμνεί, αναπαράγει, γεννά, ξαναγεννά και αυξάνεται ο πληθυσμός των αδέσποτων. Εδώ υπάρχει, γι' αυτό είχα αναφέρει και η νομοθεσία προηγουμένως την ευθύνη, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία παλαιότερα λειτουργούσαν αυτά τα αδέσποτα τα οποία δεν μπορούσαν να τα συλλάβουν. Υπήρχε ένας τρόπος με έναν πιστόλι και λοιπά, το οποίο υπνώτιζαν και μετά τον συναλάβανα. Ήταν υπνοτισμένο το ζώο.
2: Αναισθητικό, μάλιστα.
3: Αναισθητικό. Αυτό έχει καταργηθεί, γιατί και χθες είχα μιλήσει με το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Προστασίας των Ζώων. Μου είχαν αναφέρει εκεί ότι έχει καταργηθεί, θεωρείται πυροβόλων όπλων κλπ. Και δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον να γίνει σύμφωνα της νομοθεσίας. Είχα πραγματικά μια καλή συζήτηση με την υπηρεσία Αιγύρου του Επιτρόπου. Αντιλαμβάνονται και εκείνοι το πρόβλημα αυτά με τα επικίνδυνα ζώα. Εκεί μου είχαν αναφέρει όμως ότι σε επικίνδυνες περιπτώσεις η αστυνομία μπορεί να πυροβολήσει το ζώο. Σε επικίνδυνες περιπτώσεις. Και τώρα φτάνουμε στο άλλο σημείο. Ότι είναι επικίνδυνος, σε ποιο στάδιο είναι επικίνδυνος, δηλαδή είπαμε σε άλλες καταστάσεις.
2: Ναι. Αν δηλαδή, επειδή στο Δήμο σας ευρύτερα, στη Γεροσκήπου, έχουμε περίπτωση που άνθρωπος τον κατασπάραξαν τα ζώα. Την τραγική περίπτωση της Πετρούνα, εδώ μάλιστα κοντά στην τουριστική περιοχή στη Γεροσκήπου, την είχαν κατασπαράξει τα σκυλιά. Άρα έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Στην περίπτωση των κονιών υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό ζήτημα. Με βάση τις φωτογραφίες που μας έχουν στείλει, μιλούμε και για μεγαλόσιμους σκύλους.
3: Το έχω δει και εγώ τις φωτογραφίες, αγαπητέ κύριε Νανό, και διαβεβαίνω σήμερα ότι οι υπηρεσίες από χθες είχαν μπει σε παρακολούθηση και έχουν εντοπίσει. Και σήμερα θα γίνει προσπάθεια να κατασχεθεί ο σκύλος, θα τον συλλάβουν. Οι υπηρεσίες, νομίζω, από ό,τι είχα μιλήσει το πρωί μαζί τους 7 η ώρα, θα ήταν στην περιοχή για να συλλάβουν αυτόν τον σκύλο.
2: Μάλιστα.
3: Ελπίζω να υπάρξει δυνατότητα, διαφορετικά θα καταλήξουμε, όπως σας είπα, να μην μπορεί να συλληφθεί και να μείνει.
2: Ναι, αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να διευκολύνονται αυτές οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους. Αν χρειάζεται τροποποίηση της νομοθεσίας, θα πρέπει.
3: Γι' αυτό είναι και παραστάσεις στο γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και
2: Πρόσβασης. Τώρα έχουμε και Γιώργη Επίτροπο.
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
3: Προσπαθούμε, αγαπητέ κύριε Άνω, εκεί που σας είπα ακριβώς, και η νομοθεσία δεν είναι τόσο βοηθητική τους ώστε να λύεται τα προβλήματα.
2: Και όταν ένας ιδιοκτήτης σκύλου δεν μεριμνά για να είναι υπό την επιτήρησή του και να είναι και για την ασφάλεια των περιοίκων, αν έχει στην κατοχή του ένα τέτοιο σκύλο, έχει την ευθύνη ο ιδιοκτήτης, και σε αυτή την περίπτωση οι πολίτες θα πρέπει να καταγγέλουν στην αστυνομία. Υπάρχει αστυνομία ζώων, η οποία να επιλαμβάνεται της περίπτωσης αυτής. Αν δηλαδή κάποιος βγάζει τον σκύλο, τον αφήνει ελεύθερο γιατί θεωρεί ότι είναι ασφαλής ο σκύλος και ότι δεν θα δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι άνθρωποι ξέρουν το χαρακτήρα του σκύλου του και δεν θα πρέπει να τρομάζουν. Σε αυτή την περίπτωση έχει ευθύνη, έχει ποινική ευθύνη ο ιδιοκτήτης του σκύλου.
3: Η υπηρεσία μας, σε συνεργασία με τον αστυνομία σκύλων, έχει ενεργήσει πάρα πολλές φορές μαζί και έχουν καταγγελθεί και ιδιοκτήτες σκύλων και πάνε στο δικαστήριο για την αμέλεια την οποία υπάρχουν. Επίσης, όχι μόνο για τα δέσποτα, υπάρχει και έλεγχος για την ευημερία των ζώων. Εκεί επιλαμβάνεται η υπηρεσία μας σε συνεργασία με το κτηνιατρείο και με την αστυνομία. Προσπαθούμε, πραγματικά η υπηρεσία εργάζεται απειλήγυρανο να.
2: Άρα λοιπόν υπάρχει κινητοποίηση της υγειονομικής υπηρεσίας του Δήμου για να επιλευθεί αυτών των καταγγελιών που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυριακό. Μάλιστα, να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
5: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη. Σαν το καράβι.
6: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 28 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα, τελευταίο πενθήμερο του Σεπτέμβρη, του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Έχουμε, θεωρείται ο Σεπτέμβριος ένας από τους καλύτερους μήνες για τον τουρισμό, παραδοσιακά δηλαδή. Αυτός ο μήνας χαρακτηρίζεται ως έτσι πολύ καλός μήνας. Έρχονται τουρίστες οι οποίοι αφήνουν συνήθως περισσότερα χρήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις, έχουν δηλαδή πιο χοντρά πορτοφόλια, ξοδεύουν περισσότερα και θεωρείται και Οκτώβριος πλέον δύο μήνες πάρα πολύ καλοί και πολλές φορές παίζουν και σημαντικό ρόλο στα τελικά, έτσι, στο τελικό αποτέλεσμα για το πώς θα πάει μια χρονιά. Και για φέτος αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι τα τουριστικά καταλήματα έχουν υψηλές πληρότητες. Δεν ξέρω, επειδή και τους προηγούμενους μήνες, ακόμα και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, που επίσης ήταν πολύ καλοί μήνες, είχαμε όμως, υστερούσαμε σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων, Ευρυπίδης Λοϊζίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Λοϊζίδη.
7: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα στους κρατές σας.
2: Καταρχήν συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση ότι είναι υψηλές οι πληρότητες ή έχετε διαφορετικά στοιχεία εσείς?
7: Αναφέρεστε αυτόν, ο Σεπτέμβριος φαίνεται ένας πολύ καλός μήνας γιατί έχουν ηρεμήσει αρκετά τα πράγματα και η περιοχή Αμοχώστου και η περιοχή Πάφου απολαμβάνουν το Σεπτέμβριο ψηλές πληρότητες. Όντως θεωρητικά είναι οι καλύτεροι μας πελάτες,
2: ναι,
7: την περίοδο αυτή του χρόνου. Όμως έχουμε διάφορα έτσι περίεργες στατιστικές και αναλύσεις οι οποίες διαφωνούν κάπως με τις εκτιμήσεις που λέει ο καθένας ότι θα καταλήξουμε, λέει, γύρω στο πλην 5%.
2: Δεν είναι ο καθένας, είναι ο καθήλυν αρμόδιος υφυπουργός τουρισμού που έχει κάνει αυτή την δήλωση.
7: Η λέξη καθένας είναι στους αρκετούς που αναφέρονται στον αριθμό αυτό, που δεν σημαίνει τίποτα για μας τουλάχιστον.
2: Ναι.
7: Και θέλω να εξηγήσω το γιατί. Διότι όταν λέμε αφήξεις τουριστών, αφήξεις τουριστών στο νησί, δεν θα τα αφισβητήσει κανείς αυτό το νούμερο.
2: Ναι, αλλά το που καταλήγουν αυτοί οι τουρίστες είναι ένα άλλο ζήτημα.
7: Είμαστε στον αέρα να μιλήσουμε για τα ξενοδοχεία μας.
2: Ναι.
7: Διότι σαν επαγγελματίες, εμείς βλέπουμε τι συμβαίνει στα δικά μας τα ξενοδοχεία. Όμως αναφέρεστε για αριθμούς.
2: Ναι.
7: Ναι, οι αριθμοί έχουν βελτιωθεί φοβερά, γιατί έχουμε ένα Ισραήλ το οποίο είτε λόγω της κατάστασης, είτε μάλλον αυτό βοήθησε φοβερά την Κύπρο να κάνει μια άνοδο στον τουρισμό απίστευτα ψηλή. Να μιλάμε για Ιούνιο να πετάγεται τουλάχιστον τους αριθμούς που έχουμε εμείς αναλυμένους, έχει ένα Ιούνιο ο οποίος από 30.000 να πετάγεται στις 80.000 από το Ισραήλ, από τον Ιούλιο από τις 76 στις 120, και να μιλάμε ότι το Ισραήλ έχει φτάσει τώρα το 23,5% του τουρισμού στην Κύπρο. Ένας προορισμός ο οποίος δεν είναι καθόλου σταθερός.

0: Διότι όταν ο Μάρτιος πήγαν πλην 31 αφήξεις τουριστών στην Κύπρο, για να μην μιλήσουν πλέον ούτε για τα Airbnb, ούτε πήγαν στα επαντεχόμενα, ούτε ποιοι πάνε σε παράνομα καταλήματα, να έχει επίσημα πτώση 31% τουρισμό τον Μάρτιο και 28% τον Απρίλιο. Καταλαβαίνετε ότι...
1: Ναι, ήταν απελπιστική η κατάσταση. Όμως τώρα οι επόμενοι μήνες κύλησαν πολύ καλά, αλλά... λέτε εσείς ότι υπήρχαν ότι υστερούμε σε σύγκριση σε σχέση με τον περασμένο χρόνο ακόμα και τον Ιούλιο και τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.
0: Συνέχεια με τους συναδέλφους. Ναι. Και σας έχω πει στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε βγει στον αέρα ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σοβαρά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί κανένας δεν περίμενε αυτή τη βελτίωση ότι συνέβαινε τότε. Οπότε σίγουρα είναι πολύ πιο θετικά τα αποτελέσματα.
1: Υπό τις περιστάσεις που διαμορφώθηκαν, λέτε, τα πράγματα κύλησαν. Κύλησαν καλά. Μάλιστα.
0: Τώρα, το τι θέλω να πω είναι, δεν μπορεί μια χώρα η οποία ξεκινείται με 8 και 9% του πρώτου μήνες του χειμερινού να ανεβάζει ρυθμούς. Να δείχνει ότι θα πάει πολύ καλύτερα από το 25. Και μετά ξαφνικά λέμε να είναι όλοι ευχαριστημένοι για το που έχουμε φτάσει. Οι δυνατότητες της Κύπρου είναι πολύ περισσότερες. Mm-hmm. Και ποιοτικά καλύτερες.
1: Ναι.
0: Όμως φτάσανε σε μια κατάσταση σήμερα. Για χάρη το τι περιμένουμε στα ξενοδοχεία, θα σας πω γιατί η περιοχή ο Δημοχός του υπολογίζει μια πτώση γύρω στο... Το 10% υπολογίζει και η Πάφος υπολογίζει μια πτώση γύρω στο 7%.
1: Μάλιστα. Σε σύγκριση με το 2025, λέτε έτσι.
0: Ναι.
1: Στα έσοδα υπάρχει, είναι ακόμη μεγαλύτερη η πτώση, κύριε Λεωζίδη, ή τα πράγματα είναι διαφορετικά.
0: Όλοι έχουν δώσει πολύ ψηλές εκπτώσεις υποχρεωτικά στους τουριστικούς πράκτορες. Η αγγλική αγορά βλέπουμε να έχει μια πτώση της τάξης του 10%. Δηλαδή, ανέβηκε το Ισραήλ 58% υγεία-ερωνυγεία αύξηση και έχουμε την αγγλική αγορά, την αγορά που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, με μια πτώση γύρω στο 8%. Αυτό μιλάει πολλά από μόνο του. Και τα πράγματα φαίνονται πολύ χειρότερα του χρόνου. Οι προκρατήσεις για τον χρόνο για την Κύπρο δεν είναι καθόλου καλές. Και οφείλεται καθαρά στο οικονομικό κομμάτι, στις οικονομικές δυσκολίες του καθενός. Έχουν ακριβήνει όλα. Ιδιαίτερα τα ρομπορικά εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλει προσοχή. Σίγουρα το Ισραήλ φαίνεται έχουν επενδύσει πολλά στην Κύπρο. Θα συνεχίσουν να έρχονται στην Κύπρο. Τώρα πώς μένουν στα ξενοδοχεία και σε ποια ξενοδοχεία μένουν είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα πλέον. Ναι.
0: Αν με ρωτάτε για τα έσοδα στα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Επειδή έχουν δοθεί φοβερές εκπτώσεις για να προσελκύσει ο καθένας τους τουρίστες στο δικό του κατάλημα, και τον Αύγουστο έχουν δοθεί οι εκπτώσεις και τον Ιούλιο.
1: Άρα λέτε η κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό πέραν αυτών των απολειών που...
0: Συν τα έξοδα που ανεβαίνουν συνέχεια.
1: Ναι.
0: Και επειδή τώρα κλείνουμε συμβόλαια για το 27, έχουμε φοβερές πιέσεις να μην μπουν καθόλου αυξήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς μπορούν να μην μπουν αυξήσεις? Απ' τη μία λες θέλω αυξήσεις και απ' την άλλη σου λέει ο πράκτορας πώς θα πετάξουμε άμα δοθούν αυξήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε αυξήσει με ένα κόστα εμείς. Καταλαβαίνετε, είναι ένας πόλεμος ο οποίος πιέζουμε να λήξει σύντομα για να έρθουν κάποιες ισορροπίες. Όντως είναι μια πιο δύσκολη χρονιά του χρόνου.
1: Μάλιστα. Άρα προμηνύεται δύσκολη χρονιά.
0: Το
1: 28 προμηνύεται μια πολύ δύσκολη χρονιά για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Το 27, με συγχωρείτε, ναι. Το 28 θα είναι για άλλους δύσκολο. Για άλλους λόγους δύσκολο. Στην Κύπρο εννοώ. Λοιπόν, για τους
0: Ναι,
1: ολοκληρώστε το σκεπτικό σας.
0: Αυτό θα έλεγα. Και ο Οκτώβρης φαίνεται καλός μήνας, παρόλο που δεν φαίνεται τόσο καλός όσο ο Σεπτέμβρης, όμως φαίνεται καλός μήνας, γιατί όταν ξεκινάς πριν 2 μήνες και βλέπεις τον Οκτώβρη σου να είναι χάλια, και ο Σεπτέμβρης δεν ήταν καλά. Όμως ο κόσμος έχει μάθει να κλείνει τελευταία στιγμή στο εξωτερικό, και η ανασφάλεια το τι συμβαίνει με τον πόλεμο στην περιοχή κλπ. Και οι τιμές, περιμένουν όλοι καλύτερες προσφορές, οπότε ο κόσμος έχει πιάσει μια

0: ένα μήνυμα, περιμένετε λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε τουρίστες τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και υπάρχουν και τα παράπονα έξω, ότι δεν ξοδεύουν πολλά χρήματα. Ωραία, τα περισσότερα χρήματα τα ξοδεύει, λέει, το Ισραήλ ανά άτομο. Οι Άγγλοι έχουν μεγάλη πτώση στο πόσο ξοδεύουν.
1: Ναι.
0: Όμως δεν πάβει να γεμίζουν κρεβάτια, να γεμίζουν εστιατόρια.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορά ο κόσμος.
1: Ναι. Είπατε μέχρι τον Οκτώβριο, εσείς κάνατε την αναφορά μέχρι τον Οκτώβριο. Για τους επόμενους δύο μήνες, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, τι βλέπετε, τι ενδείξεις υπάρχουν?
0: Ο Οκτώβριος άρχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν τόσο καλός. Άρα και ο Νοέμβριος αυτή τη στιγμή φαίνεται πολύ χάλια.
1: Ναι. Αλλά λέτε ότι επειδή υπάρχει πλέον αυτή η τάση της τελευταίας στιγμής...
0: Ναι, όμως η τάση της τελευταίας στιγμής δεν συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό για τους χειμερινούς μήνες.
1: Ναι.
0: Και ένας μεγάλος προβληματισμός για μας στην ΠΑΦΟ και σαν σύνδεσμο του ξενοδόχου είναι ότι τι θα γίνει το χειμώνα.
1: Να μείνετε ανοιχτοί ή δεν θα μείνετε, αυτό είναι ένα ερώτημα, έτσι. Θα μείνουν ανοιχτά ξενοδοχεία και πόσα θα μπορούν να μείνουν?
0: Όχι, καταρχήν θέλω να ξέρετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από το Σύνδεσμο Ξενοδόχων, την ΕΤΑΜ κλπ. Να ενισχύσουμε τον τουριστικό χειμώνα στην ΠΑΦ με συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και θα μείνουν τουλάχιστον οι ίδιες κλίνες που μείναν πέρσι, θα μείνουν και φέτος 10.500 κλίνες. Το ερωτηματικό είναι πώς θα πάει όλη η κατάσταση. Προβληματίζει, όμως δεν μπορούμε να τα κλείσουμε για να πούμε φοβόμαστε. Και το χειρότερο από όλα είναι το κόστος. Δηλαδή, ένα πολύ αβέβαιο χειμώνα, όμως αν δεν συνεχίσουμε να πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί ο χειμώνας, θα χάσουμε το στοίχημα που κερδίσαμε για το χειμερινό τουρισμό στην ΠΑΦΟ. Και αναφέρουμε καθαρά στην ΠΑΦΟ. Αυτή είναι η προσπάθεια να μείνουμε ανοιχτοί αρκετοί και να δείχνουμε μια ΠΑΦΟ ότι είναι μια ζωντανή πόλη. Υπάρχει καλός χειμώνας, χειμερινός τουρισμός. Αυτή είναι η προσπάθεια. Θα δείξουν οι επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε το τέλος του τούνελ, όπως δεν το βλέπαμε και εδώ αρκετούς μήνες. Αισιοδοξούμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ή τουλάχιστον θα είναι τα ίδια.
1: Με τις αεροπορικές θέσεις, τις αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν τα πτυτικά τους προγράμματα ή υπάρχουν σύννεφα, κύριε Λοζίδη?
0: Συγκεκριμένα η αεροπορική εταιρεία δεν πετάει πλέον στο Ισραήλ, οπότε αναγκάστηκε να μεταφέρει ένα αεροπλάνο κάπου αλλού.
1: Λέτε για τη Ryanair τώρα, έτσι?
0: Σύμπας.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνετε, είχε μπει θέμα ασφάλειας, στάσεις από τους πιλότους, είναι κάτι που η εταιρεία δεν μπορούσε να ελέγξει. Ενώ βλέπω μια φοβερή αύξηση από το Ισραήλ, μιλάμε για τρομακτική αύξηση από το Ισραήλ. Μια αύξηση της τάξης του 58% είναι, μιλάμε ψηλά νούμερα. Θα πλησιάσει το Ισραήλ στις 650.000.
1: Λέτε τώρα Παγκύπρια, έτσι έχουμε όλο και την ΠΑΦΟ.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκύπρια.
0: Σήμερα το Ισραήλ, για παράδειγμα, το Ισραήλ έχει περίπου 30 πτήσεις την ημέρα προς το αεροδρόμιο Λάρνακας. Έχει ανεβεί πολύ η υπεροχή του αεροδρομίου Λάρνακας. Παρόλο που δείχνουν πτώση γενικά το αεροδρόμιο Λάρνακας και αύξηση του αεροδρομίου ΠΑΦΟ, στο κομμάτι του Ισραήλ διαφορετικά τα νούμερα. Αξιοσημείωτο είναι να πούμε ότι ανεβαίνει και η Πολωνία και η Γερμανία και η Σουηδία, δείχνουν κάποια μικρά νούμερα, αλλά είναι νούμερα τα οποία δείχνουν ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ή τουλάχιστον θα γίνει προσπάθεια.
1: Και ότι υπάρχει προοπτική κυρίως, ναι. Έτσι.
0: Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά διάφορες οδηγίες που θα βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως η Κύπρος δεν εξαιρεθεί όσον αφορά αν κατά πόσο επιτρέπονται επιδοτήσεις σε αεροπορικές εταιρείες. Ναι, γιατί και η Κύπρος και η Μάλτα είμαστε νησιά, δεν μπορούν να φέρουν τουρισμό με αυτοκίνητο ή με τρένο ή με οτιδήποτε.
1: Ή με ποδήλατο.
0: Ή με υποβρύχιο. Οπότε το μέσο που υπάρχει για να για να έρθουν τουρισμός ή να ταξιδέψουν προς και από την Κύπρο, μια ευρωπαϊκή χώρα, είναι το κυρίως το αεροπλάνο και ελάχιστα δεν υπάρχουν πλοία, ούτε πλοία ουσιαστικά. Ναι. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το δει η κυβέρνηση, να το πολεμήσει, αν έγιναν κάποια λάθη να τα διορθωθούν, άμεσα να ζητηθεί εξαίρεση, γιατί καταλαβαίνετε και τα καύσιμα ανεβαίνουν κατακόρυφα συνέχεια. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο μελλοντικά η Κύπρος να είναι ανταγωνιστική σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι που θα πειράσει η Κύπρο ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Θα είναι πειράσει η ΕΣΑΗ.
1: Ναι, εννοείται. Άρα, εννοείται. Θα είναι μεγάλη. Θα είναι, και αυτό λέτε.
0: Θα είναι θανάσιμο πλήγμα αυτό.
1: Ναι, θα είναι θανάσιμο πλήγμα. Έχετε δίκιο.
0: Πότε έχουμε αποφασίσει σαν κράτος ότι ο τουρισμός δεν μας ενδιαφέρει πολύ πλέον. Θα πάμε σε άλλους όρους. Ναι. Εσόδων του κράτους.
1: Ναι, θα αναπτύξουμε τη βαριά βιομηχανία.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να κατασκευάζουμε πιο πολλά drones.
1: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λοϊζίδη.
0: Υπάρχει αβεβαιότητα, ναι, αλλά υπάρχει και αισιοδοξία ταυτόχρονα, κύριε Νάνο, και ναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, ό,τι μπορούμε καλύτερο για να κρατήσουμε την Πάφο δυνατή. Και η τουριστική εταιρεία στην Πάφο, που συνεργόμαστε στενά, προσπαθούμε συνέχεια να βρούμε και πόρους για μεγαλύτερη διαφήμιση, ανεξάρτητο ότι κάνει το Υφυπουργείο.
1: Yes.
0: Γιατί στο τέλος της ημέρας να θυμούνται όλοι ότι γίνεται από το marketing. Και θέλει χρήματα. Yes. Θέλει έξοδο, θέλει διαφήμιση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Λοϊζίδη. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων, τον Ευρυπίδη Λοϊζίδη. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια. Διαδρομές. Δευτέρα με...
3: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
5: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη, στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Θα ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Σαρωτικούς ελέγχους είχαμε και χθες βράδυ από την αστυνομία. Αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 11 προσώπων για διάφορα δικήματα όπως κατοχή, διάρρηξη κτηρίου και παράνομη κατοχή περιουσίας, επίθεση, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας καθώς και κεμπραβάση τροχέας. Ανακόπηκαν για έλεγχο 504 οχήματα και ελέγχθηκαν 641 πρόσωπα που επέβαιναν στα αυτοκίνητα. Διενεργήθηκαν παράλληλα 37 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Έγιναν 337 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ προέκυψαν και τρεις διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 2 οχήματα. Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 120 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν 4 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν 2 υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 124 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν 4 έλεγχοι. Οι επιχειρήσεις, όπως τονίζεται, της αστυνομίας για πρόληψη και καταστολή συνεχίζονται καθημερινά με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Στην Λεμεσό είχαμε την επαυτοφόρο σύλληψη διαρρήκτη σε χρυσοχοΐο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 40χρονος, ο οποίος συνειδητοποιήθηκε από μέλη της αστυνομίας να βρίσκεται παράνομα εντός Χρυσοχοΐου στη Λεμεσό μετά από πληροφορία για διάρρηξη του υποστατικού, συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα. Η πληροφορία λήφθηκε γύρω στις 11 χθες το βράδυ. Μέλη του ΟΠΕ μετέβησαν στο σημείο, εντόπισαν το 40χρονο ύποπτο εντός του κτηρίου. Σε έρευνα που ακολούθησε, εντόπισαν στην τσάντα που είχε στην κατοχή του διαρρηκτικά εργαλεία καθώς και χρυσαφικά για την κατοχή, των οποίων ο ίδιος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις. Προχώρησαν στη σύλληψή του για αυτόφορα αδικήματα. Ο 40χρονος πρόβαλε αντίσταση, ωστόσο συνελήφθηκε και τέθηκε υποκράτηση. Ακούστε και το άλλο. Από τις εξετάσεις που έγιναν στη συνέχεια, προέκυψε μαρτυρία ότι τα χρυσαφικά τα οποία εντοπίστηκαν στην κατοχή του 40χρονου είχαν κλαπεί από το Χρυσοχοΐο μετά από διάρρηξη που διαπράχθηκε τις προηγούμενες ημέρες και συγκεκριμένα μεταξύ των ημερομηνιών 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Είχε ξανακάνει δηλαδή διάρρηξη στο συγκεκριμένο Χρυσοχοΐο και είχε μάλιστα πάνω του και τα χρυσαφικά που είχαν κλαπεί τότε.

0: επειδή ακολουθεί Σαββατοκύριακο, να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 12 στα υψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Και έχουμε και αθλητικά τα οποία λόγω του αγώνα που θα δώσει η Κύπρος απόψε. Χθες έπαιζε η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας με την Σερβία. Έφυγε με διπλό από την Σερβία η Ελλάδα. Κέρδισε με 2-1, παρότι προηγήθηκε η Σερβία στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Με 1-0 η Ελλάδα στο γύρισε το παιχνίδι με τον Τζόλι και τον Δουβίκα, οι οποίοι σκόραραν. Ο Δουβίκας μάλιστα σκόραρε στο τελευταίο λεπτό της των καθυστερήσεων και έδωσε στην Ελλάδα αυτό το τρίποντο. Σήμερα θα έχουμε την Κύπρο, η οποία αγωνίζεται με αντίπαλο το Μαυροβούνιο στις 9:45 είναι προγραμματισμένος ο αγώνας αυτός. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει στην Ποντγκόριτσα το Μαυροβούνιο, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Η ομάδα μας είναι απόλυτα έτοιμη για την αναμέτρηση, υπάρχει θετικό κλίμα στις τάξεις της ομάδας, λέει ο προπονητής, και είναι έτοιμη. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ελλαδίτης τεχνικός δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κωνσταντίνου Λαΐφη, ο οποίος στο τελευταία προπόνηση ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και έμεινε οριστικά εκτός αποστολής, εκτός και ο Σέλης που έμεινε στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα ο Σίκης δείχνει να προπορεύεται για να παίξει από την αρχή ως δεξί μπακ, ενώ ο Λοΐζου και Έντουαρτς κοντράρονται για μια θέση στο δεξιάκρο της επίθεσης. Ο Έντουαρτς άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στις πρώτες του προπονήσεις και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως θα αποτελέσει παίκτη κλειδί της ομάδας μας από εδώ και πέρα. Η πιθανή ενδεκάδα της εθνικής μας: Φαμπιάνο, Μαλεκίδης, Παναγιώτου, Κονομής, Σίκης, Κυπριανού, Ανδρέου, Κάστανο, Τζονής, Έντουαρτς, Λοΐζου και Πίτας. Διαιτητής της ομάδας είναι ο Ντανιέλη Τσίφι από την Ιταλία, πρώτος βοηθός Αλμπέρτο Τεγόνι, επίσης από την Ιταλία, όπως και βοηθός και ο τέταρτος διαιτητής. Στο VAR είναι επίσης ιταλικό το δίδυμο, ο Λούκα Παϊρέτο και ο Φεντερίκο Λα Πένα από την Ιταλία. Αυτά λοιπόν και για την αθλητική σας ενημέρωση. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή στους δρόμους και για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλίδες Radio Show, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή. Ας να τελειώσω και τώρα
1: Μελανή,
0: μίλα.
1: Μην τολμήσεις να πεις Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, γιατί η Παρασκευή δεν σου μιλάει. Το είπε τη Δευτέρα.
2: Γεια σας και χαρά σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Εντάξει.
1: Μέλη, γιατί έβγαλες δεύτερο σημειωματάριο?
2: Γιατί εγώ, επειδή είμαι μικρή, τα σημειώνω και τα γράφω όλα για να μην τα ξεχνάω.
0: Αυτό είναι.
1: Έχει βγάλει ένα σημειωματάριο και μετά από 2 δευτερόλεπτα έβγαλε ένα δεύτερο σημειωματάριο που μέσα έχει μια κάρτα που έχει μία σημείωση. Είναι η μόνη που δουλεύει με σημειωματάρια μπάμπουσκα. Ανοίγει ένα που βγάζει άλλο από μέσα και τελικά έχει μια υποσημείωση που λέει, που η σημείωση λέει διάβασε το χέρι σου. Και τη σημείωση με στυλό στο χέρι της.
2: Είναι το κλασικό αυτό που τα γράφεις όλα σε μικρά χαρτάκια και τα βάζεις στο ένα, το τράβεις στο δεύτερο, στο τρίτο.
1: Όχι, Μέλλον, εσύ τα κάνεις αυτά.
0: Εσύ τα κάνεις αυτά.
2: Εντάξει.
0: Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η Μέλλανη Μιλένοβα.
2: Μαζί σας θα είναι και ο Στάθης ο Μπόγδανος.
1: 2 ώρες θα είναι κοντά σας ο Τόλης Αγγελακόπουλος και η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Ξεκινάμε υπέροχα, πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε.
2: Ωραία, ωραία.

0: Ακροατές μας. Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά σε όποιος γιορτάζει, σε όλες τις εφροσύνες. Εφροσύνα, φροσούλα, φροσού και έφη. Σίγουρα έχετε.
1: Έχω φροσού.
0: Όντως.
1: Όχι.
0: Δεν μου αρέσει.
2: Διάλεξε το πιο δύσκολο εσύ τώρα για να το πεις έτσι.
0: Εντάξει, έφη έχουμε όλοι όμως. Χρόνια πολλά στις έφες. Και.
2: Εφες Πίλσεν.
0: Και όσοι γιορτάζετε σήμερα, θα μπείτε και θα μας κάνετε follow και like στη σελίδα μας στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Αλλιώς μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram, γιατί έχουμε και Instagram εμείς. Είμαστε τόσο μπροστά.
1: Μπουρμπουλήθρες. Έχουμε και TikTok και Pinterest.
0: TikTok δεν έχουμε, αλλά θα φτιάξουμε.
2: Και LinkedIn.
0: Και LinkedIn. Και όλα τα έχουμε.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες στην παρέα σας και έχω να σας πω την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
1: Ποια είναι η χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης,
2: και
1: Μέλανη?
2: Και σε αυτό έχουμε ντουέτο.
1: Όχι, μόνο τώρα μου ήρθε.
0: Λοιπόν, πίνετε gin tonic, σωστά?
2: Όχι.
0: Τι όχι, ρε παιδιά!
1: Δηλαδή πρέπει να απαντήσουμε ναι, αφού δεν πίνουμε.
2: Αφού εγώ πίνω βότκα λεμόνι.
0: Όλος ο κόσμος
1: δεν
0: πίνει gin tonic.
1: Εγώ πίνω ένα αντρικό ποτό, το οποίο είναι
2: ρούμι,
1: κράμπερι και στημένο λεμόνι.
0: Ωραία.
1: Βαρβατήλα ξεχυλίζει το ποτήρι.
2: Και ο ποτό του το λέει τόσο αντρικό που βγάζει τρίχες. Το ξυρίζει πριν το πιει.
1: Πάω στον μπαρ και το ζητάω τεστοστερόνι, έτσι λέγεται το κοκτέιλ.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να σας πω για το τζιν τόνικ.
1: Για πες μας,
2: παρ' όλα αυτά πες μας.
0: Γιατί σίγουρα οι ακροατές μας πίνουν.
1: Σίγουρα.
0: Όλοι.
1: Εγώ ξέρω ένα σίγουρο που πίνει.
0: Ωραία, ωραία. Θέλω να σας πω πώς ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το τζιν τόνικ.
1: Και από πού ξεκίνησε.
0: Από πού ξεκίνησε. Πώς βγήκε, ρε παιδί, πώς βγήκε. Ξεκίνησε από την British East India Company στην Ινδία. Άρα το gin tonic,
2: είναι
0: η πρώτη πληροφορία να είναι ότι είναι ινδικό ποτό.
2: Στην αρχή ήταν gin tonic με κάρι.
0: Και το πιο αλλά σημαντικό...
1: Και το συνοδεύανε με φαλάφελ.
0: Λοιπόν, και το κάνανε, το χρησιμοποιούσαν για να προστατέψει ή να θεραπεύσει Βρετανούς στρατιώτες από την ελονοσία.
1: Σοβαρά.
0: Σοκ.
1: Σοκ. Επίσης το τζιν δεν έχει θερμίδες για όποιον ενδιαφέρεται.
2: Και το τόνικ.
0: Και τώρα θα πάθετε σοκ γιατί η κινίνη που περιέχει το τόνικ είναι πικρή και γι' αυτό το λόγο προσθέθηκε στο τζιν και στην πορεία το lime.
1: Εντάξει. Οκ, σαν τη μουρμουρίνη δεν έχει, οπότε πάμε να ακούσουμε

0: Παιδί.
1: Παιδιά, επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες.
2: Ναι.
0: Παιδί, τι.
1: Αλλά...
2: Αλλά τι.
1: Χάσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξεχάσαμε. Βασικά δεν το ξέραμε. Και πού να το ξέρουμε, θα μου πείτε.
0: Τι λες, ναι.
3: Το ξεχάσαμε, το ξέραμε. Δεν το ξέραμε. Μήπως το ξέραμε.
0: Τι λες, ρε πρόεδρε του Εδεσαϊκού.
1: Λοιπόν, υπάρχει Παγκόσμια Μέρα Batman.
0: Παγκόσμια Μέρα Batman. Δηλαδή την Παγκόσμια Μέρα Batman τι κάνουν όλοι, βγαίνουν και στρίβουν το φανάρι αυτό προς τον ουρανό.
3: Παγκόσμια Μέρα Batman. Πάνε όλοι και δέρνουν κακούς.
1: Κυρίως στην Αγγλία τη γιορτάζουν και λένε καλό Batman. Καλό Batman.
0: Σοβαρά τώρα.
3: Τι λες, ωραία.
1: Άσε λέω. Αλλά ποιο είναι το θέμα.
0: Καλό Batman.
1: Ότι...
0: Merry Batman.
1: Ότι αυτή η μέρα είναι κάθε τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου και εμείς δεν το προλάβαμε να πούμε καλό Batman στους ακροατές μας.
0: Ναι, κρίμα.
3: Ναι, γιατί δεν κάνουμε εκπομπή Σάββατο.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε από την Παρασκευή.
3: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλό Batman
0: να έχουμε.

0: εγώ στα έλεγα.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και είμαστε σε απευθεία σύνδεση με στενά.
2: Με Κάιρο.
1: τα θέλει ο πισινός σου Μέλανη. Είμαστε απευθεία σύνδεση με στεναχωρημένη Μέλανη, η οποία έχει πρόβλημα με το αυτοκίνητό της.
2: Εδώ και ένα μήνα. Εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Πες μας, Μέλανη, τι παρουσίασε το αυτοκίνητό σου τώρα.
2: Παιδιά, πολλά συμπτώματα. Καταρχάς, μου έφυγαν τα υγρά. Εκεί που είναι η ρόδα η αριστερή, από κάτω έφυγαν τα υγρά.
1: Της ρόδας.
3: Δηλαδή, τώρα θες να πεις ότι δεν θα ξεκινήσει ποτέ το αυτοκίνητο.
2: Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει.
3: Όχι, μάλλον μπορεί να ξεκινήσει. Απλά δεν ξέρω αν θα σταματήσει.
2: Πού θα φτάσω όμως.
1: Περίμενε, Μέλανη. Τι χρώμα αν... ήταν τα υγρά.
2: Άχρωμα.
3: Του δρόμου πλέον.
2: Ήτανε το χρώμα της ασφάλτου.
3: Μετά τον David Hasselhoff έχουμε τα υγρά από το αυτοκίνητο της Μέλανης.
1: Χρώμα ασφαλτή. Μέλανη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι υγρά από το ψυγείο σου.
2: Ναι. Ποιο ψυγείο?
1: Εγώ δεν έχω ψυγείο στο αυτοκίνητό μου. Πού βάζεις τα όταν παίρνεις
2: ένα αντιψυκτικό υγρό? Το βάζω εκεί δίπλα που είναι για το υγρό.
1: Όχι, αυτό που βάζεις τα χτυπάς στο γονατό σου, παιδί. Λοιπόν, θα αφήσεις ανοιχτές τις πόρτες.
2: Πάμε σε break να σου πω τι ξέρω εγώ για τα μάξι μου.

0: τηλέφωνο. Έχουμε μείνει στο σημείο που μας λες τι ξέρεις για το αυτοκίνητό
1: σου.
0: Εκτός το ότι είναι κόκκινο.
1: Τη ρώτησα, καρπουζί.
0: Να ξέρετε, τη γνώρισε. Την ήξερα τη Μελένη από όταν αγόρασε το αυτοκίνητό της. Και έρχεται εκεί που ήμασταν και μου λέει: αγόρασε αυτοκίνητο. Μπράβο, ρε, της λέω: καλορίζω, καλά χιλιόμετρα. Τι αγόρασες? Ένα κόκκινο.
1: Ναι, με ξέρει από τα πρώτα μου βήματα, τότε που έμπαινα στο μάξι και έκανα το σταυρό μου πριν φτάσω κάπου.
0: Προλάβαινε να φύγω πριν φύγει η Μέλανη. Ήμουν, φεύγαμε και έτρεχα εγώ.
1: Λοιπόν.
0: Μου λέει, πού είσαι? Είχα μια δουλειά, έπρεπε να βιαστώ.
1: Ναι, αλλά έχω γίνει οδηγάρα. Τέλος πάντων, πέρα από αυτά, εγώ ξέρω ότι ανοίξει εκεί πέρα το καπό.
0: Ναι.
1: Ωραία, και είναι η μηχανή.
0: Το καπό είναι μπροστά ή πίσω?
1: Μπροστά είναι, μωρέ, εσύ τα άκρη, δηλαδή.
0: Έχει καραβέο.
1: Μέσα. Το ψυγείο εννοείς. Λοιπόν, άκου τώρα, υπάρχει ένα τέτοιο πραγματάκι που το ανοίγεις και βάζεις μέσα τα νερά για τους γυαλοκαθαριστήρες.
0: Μπράβο.
1: Δίπλα είναι.
0: Αυτό είναι αυτό πλαστικό συνήθως.
1: Μπράβο, ναι. Δίπλα ανοίγεις αυτό που είναι τα νερά για τα αντιψυκτικά υγρά. Και
0: αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι το ψυγείο σου.
1: Ναι,
0: αυτό είναι μεταλλικό,
1: και ακριβώς
0: λογικά.
1: Από πάνω είναι αυτό που το ανοίγεις για τα λάδια. Εγώ αυτά τα τρία ξέρω.
0: Ωραία. Αυτό για τα λάδια δεν το χρησιμοποιείς.
1: Βάζω λάδι κάθε μήνα. Γιατί καίει και λάδι κιόλας, έχει και αυτό το θέμα.
0: Μέλανη, έχεις σκεφτεί με όλα αυτά τα λεφτά που βγάζεις να πάρεις ένα άλλο αυτοκίνητο?
1: Δεν είμαι εκατομμυριούχος.
0: Να πάρεις ένα άλλο αυτοκίνητο, δεν κάνει ένα εκατομμύριο.
2: Όλα αυτά τα λεφτά έχεις πετάξει μέχρι τώρα για να κάνεις τις επισκευές.
1: Το ξέρω, οπότε... το ξέρω.
0: Και ζεις και με το άγχος.
1: Ναι. Εντάξει. Θα φτάσω ή δεν θα φτάσω?
0: Γι' αυτό έχεις γεράσει.
1: Δεν έχω γεράσει.
2: Θα τις πάρουμε εμείς αυτοκίνητο.
0: Θα σου πάρουμε εμείς ένα smart. Μόλις πάρουμε το νησί, θα σου πάρω και ένα smart.
1: Όχι, πρώτα το smart και μετά το νησί.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό, για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.

ψυχές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου,

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και με αφορμή αυτό που είπες πριν για το χρώμα καρπουζί, παράδειγμα, θυμήθηκα ένα φίλο μου ο οποίος όταν θέλει να μιλήσει με χρώμα, για χρώματα χρησιμοποιεί κάτι άκυρες λέξεις.
1: Παιδιά, δεν έχω ιδέα.
0: Δηλαδή, άκου, σκέφτομαι να βάψω τον τοίχο γκρι. Του λέω πιο γκρι, μου λέει το ποντική.
2: Ναι.
0: Παράδειγμα.
1: Η Μέλλανη είμαι σίγουρος ότι το ξέρει. Και υπάρχει και άλλο που ξέρουν οι γυναίκες και υπάρχει το πράσινο, το γρασιδί.
2: Εννοείται.
0: Αυτός μου λέει για παράδειγμα το κίτρινο. Μου λέει το κίτρινο το μπυρί. Από την πύρα.
2: Το μπυρί.
1: Το καναϊνί, εγώ ξέρω.
0: Το πράσινο το σαυρί. Από τη σαύρα.
2: Αυτό
0: έχει πάει σε άλλο level αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ είχα μια φίλη που είχε πάρει ένα αυτοκίνητο. Πάλι το είχε πάρει σε αυτό το κόκκινο, το πιο σκούρο, το μπορντό. Και μου λέει πήρε ένα αυτοκίνητο που είναι κόκκινο τσέρι. Τι λέω, τι χρώμα είναι κόκκινο τσέρι.
2: Το φυλάκι στο τέλος γιατί ας πούμε.
1: Μάλλον με το κεράσι που είναι σε. Είναι αυτό το κόκκινο που είναι από το φιλί του.
2: Και μετά λέτε για μένα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες και θέλω έτσι λίγο να δώσω ένα πιο καλό vibe και θα μας πάω ευθύς αμέσως
1: good vibes only. Είχαμε καιρό να επηρεάσουμε.
0: Που είναι κάτι το οποίο εμένα έτσι λίγο μου κάνει ένα κλικ στο μυαλό μου αυτό που θα σας πω.
2: Πού?
0: Μου κάνει ένα κλικ στο μυαλό μου σε αυτό που δεν έχεις εσύ ευστάθεια.
2: Απλά νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά.
0: Λοιπόν, ακούστε. Αν βρεθείς φυλακισμένος,
1: ναι,
0: σιγουρέψου λέει ότι το κελί δεν έχει κλειδώσει από μέσα. Πόσο βαθιστό.
1: Εγώ ξέρω το αν βρεθείς φυλακισμένος, πρόσεχε, μην έχεις ξεχάσει να πάρεις βαζελίνη.
0: Βρε, πω πω.
2: Βρε ριχέ. Βρε εξώφυλλο βιβλίου. Αυτό που λέει η Μέλανε, ότι αν βρεθείς εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση όπως μια σχέση, δες μήπως εσύ φταίς που είσαι εγκλωβισμένος και εσύ εγκλώβεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό είναι από μέσα το κλειδί.
1: Και επίσης να δεις ότι το κλειδί είναι από μέσα για να σηκωθείς να φύγεις εύκολα. Μην κάθεις να το παιδέψεις και πολύ, κατάλαβες, προσπαθώντας να ξεκλειδώσεις.
0: Αλλά ήταν πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Εμένα μ' άρεσε.
1: Καλά, εντάξει, δεν είπαμε ότι πέσαμε και στα πατώματα δηλαδή από την επιτυχία.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη μετά από αυτό το Good Vibes Only που μας είπες.
2: Έχεις
1: βρεθεί κι εσύ σε παρόμοια φάση, δηλαδή το κλειδί της
3: φιλοσοφίας να είναι απ' έξω.
2: Εγώ πιστεύω ότι για να τις έκανε κλικ.
3: Από μέσα, βρε, τι απ' έξω, από μέσα.
1: Άμα είναι από μέσα σημαίνει ότι βγαίνεις εύκολα.
3: Αυτό είναι το θέμα, αυτό λέει. Αυτό είναι το θέμα. Α, δεν το κατάλαβες, με
1: κοροϊδεύεις.
2: Λέει ότι το κλειδί είναι από μέσα. Οπότε εσύ φταίς που είσαι εγκλωβισμένος.
3: Κατάλαβες. Είναι στο χέρι σου να απεγκλωβιστείς. Απλά εσύ νομίζεις επειδή βρίσκεις ένα κελί ότι δεν μπορείς να βγεις.
2: Οπότε πάμε πάλι σε αυτό. Μέλανη, είσαι εγκλωβισμένη και αφελώς κάπου.
3: Αυτή τη στιγμή όχι. Δεν είμαι πουθενά εγκλωβισμένη. Γενικά στη ζωή μου...
1: Έχει εγκλωβιστεί πάνω στο βουνό που πήγε εκεί με σοκολάτες και τα μπρελόκ.
3: Ναι, γενικά στη ζωή μου η αλήθεια είναι ότι έχω βρεθεί σε καταστάσεις που να τρελαίνομαι κτλ. Και εν τέλει να νιώθω ότι μόνη μου το νιώθω, ξέρεις, μόνη μου το ζω, μόνη μου το... Το υπεραναλύω, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, παιδιά, όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη φάση.
2: Γι' αυτό υπάρχει ένας τρόπος. Μέλανη, θα σπαστείς τον ντουντισμό. Θα έρθεις κοντά μου να σε ευλογήσω.
3: Εγώ ευχαριστώ, δεν θέλω. Και θα με πάρουν μετά εξωγήινη.
2: Θα σε περάσω σε άλλη διάσταση.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Όμως πριν σας αποχαιρετήσουμε γλυκά και όμορφα όπως κάθε φορά, εγώ θέλω να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε,
2: Μελανή.
0: Αχ. Τι φωνούλες είναι αυτές.
3: Σαν τον κούφι.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram μπορείτε να μπείτε, να μας δείτε και να μας στείλετε τα αγαπημένα σας μηνύματα.
3: Πού να μας δούνε ρε Μέλενα, δεν ανεβάζεις τίποτα.
0: Να σου πω κάτι, ειδικά τον τελευταίο καιρό ανεβάζω. Μη μου σπάς τα νεύρα, Στάθη.
3: Οριακά βλέπω το Instagram μας για να θυμηθώ πως ήμουν παλιά.

0: Κυρίες και κύριοι, και φτάσαμε στο σημείο που η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος της.
1: Ήρθε αυτή η στιγμή δύσκολη του αποχαιρετισμού για δύο ολόκληρες μέρες.
2: Αλλά σούπερ Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Και ακόμα πιο σούπερ Δευτέρα. Και ακόμα πιο κοντά στα Χριστούγεννα.
2: Νομίζω ότι μου έχει μείνει αποθυμένο το από το σχολείο μου, άρεσε που λέγαμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ισχύει.
2: Και για μια περίοδο δούλευα Σάββατα. Δεν ήταν πενθήμερη δουλειά μου, ήταν εξαήμερο. Και δούλευα και τα Σάββατα και μου είπε τόσο πολύ το καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ισχύει, ρε φίλε.
2: Που τώρα
0: ισχύει.
2: Το λέω με τόση χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, ναι. Οπότε, κυρίες και κύριοι, κοντά σας για ολόκληρη την εβδομάδα και για σήμερα φυσικά ήταν η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Εννοείται από την παρέα μας, Μάρς. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα.
2: Δεν θέλει να με αναφωνήσει.
1: Δεν μπορώ. Από την παρέα μας δεν θα μπορούσαμε τίποτα με τίποτα όμως να λείπει. Ο αγαπημένος μας, ο ένας και μοναδικός, ο ασπρομάλης της καρδιάς μας, Στάθης Μπογδάνος.
2: Και από την παρέα μας ήταν όλη τη βδομάδα και αυτό το δίωρο και αυτό το πενθήμερο και αυτή τη χρονιά θα είναι ο υπέροχος μοναδικός, γυμνασμένος, Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Οπότε από εμάς ένα μόνο πράγμα μένει να κάνουμε και να πούμε.
2: Τι.

0: ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες. Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερούς συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης που είχε χθες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος Στοδουλίδης ανέφερε πως κάτι τέτοιο βρίσκεται στις σκέψεις του κυρίου Γκουτέρες. Επεσήμανε ωστόσο ότι πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι νέες ιδέες που υπέβαλε σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουν τύχει υποδοχής από τον Γενικό Γραμματέα με πολύ θετικό πρόσημο. Εξέφρασε επίσης τη χαρά του γιατί η στρατηγική που είχε θέσει για την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κλειδί σε αυτή την προσπάθεια, προσθέτοντας ότι, όπως τον ενημέρωσε ο κ. Γκουτέρες, συζήτησε διεξοδικά το Κυπριακό με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι ενημέρωσε τον Αντώνιο Γκουτέρες ότι είναι έτοιμος να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, έτσι ώστε να υπάρξει κοινή συνάντηση. Σημείωσε ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι να υπάρξει, όπως είπε, ξεκλείδωμα που θα διαρκέσει, που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αξιοποιώντας το κεκτημένο μέχρι και την τελευταία μέρα στο Κράν Μοντανά. Θετικής αντιμετώπισης έτυχαν οι 19 προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη μεθοδολογία στην ουσία των διαπραγματεύσεων και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημένοντας ότι καταγράφεται σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό. Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης είπε ότι υπάρχουν επιπρόσθετες ιδέες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ τόνισε πως βασική προϋπόθεση για πρόοδο είναι η πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές. Πρόσθεσε ότι σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η καταγραφή των συζητήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την παράδοσή της στα μέρη. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολκίν, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Έρχιουρμαν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της λεγόμενης Προεδρίας, οι δύο προέβησαν σε αξιολογήσεις για την τρέχουσα κατάσταση του Κυπριακού. Ο Έρχιουρμαν θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, αύριο στη μία τοπική ώρα, ενώ θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις στη Νέα Υόρκη πριν επιστρέψει στην Κύπρο στις 27 Σεπτεμβρίου. Ως Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ χαρακτήρισε το Κυπριακό ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Επεσήμανε ακόμα ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Αντώνιο Γκουτέρες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου απαλλαγμένης από δυνάμεις κατοχής σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Πρωθυπουργός Ελλάδας χθες συναντήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ με τον Αντώνιο Γκουτέρες, με τον οποίο συζήτησε το Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις καθώς και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τρόπους αντίδρασης στο πλαίσιο τριμερούς αμυντικής συμφωνίας εξετάζουν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντ. Οι επικεφαλείς των επιτελείων εθνικής άμυνας των τριών χωρών θα συμμετάσχουν σε κατεπίγουσα συνάντηση για να εξετάσουν τρόπους να υποστηριχθεί η Σαουδική Αραβία. Χθες, συνασπισμός 80 χωρών απίφθινε έκκληση για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον κόλπο, καταδικάζοντας τις επιθέσεις που πραγματοποιούν το Ιράν και οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Δρυμία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαρακτήρισε τύραννο τον Ερντογάν και υπογράμμισε πως έχει σκοτώσει χιλιάδους Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Έστρεψε τα βέλη του και κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας, οι οποίες κατά την έκφρασή του τον κατηγορούν για αποικιοκράτη. Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να τους κατηγορεί για ηθική βιλία. Στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επαφίεται να αποφασίσει αν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ή όχι, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, τονίζοντας πως δεν είναι η Τεχεράνη αυτή που τον άρχισε. Τοποθέτηση του ακολουθεί την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως διεξήχθησαν συνομιλίες στη Νέα Υόρκη ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους στο περιθώριο του Μεγάλου Διπλωματικού Φόρουμ. Ο Ιρανός πρόεδρος επέμεινε στο ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ήθελε να εμπλακεί σε πόλεμο, αλλά ήταν και παραμένει αποφασισμένη να αμυνθεί. Τόσοι παρουσιάζουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, διακόπτοντας την ανωδική πορεία των προηγούμενων δύο ημερών μετά τη δήλωση του Προέδρου του Ιράν ότι εναπόκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος. Δήλωση η οποία αύξησε τις ελπίδες για συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε πτώση κατά 1% στα 105,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού υποχωρούσε κατά σχεδόν 2% στα 92,9 δολάρια το βαρέλι. Σε εβδομαδιαία βάση η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο 1,4%, ενώ αντίθετα η τιμή του αμερικανικού αργού υποχωρεί κατά 3,3%. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο κέντρο της Αθήνας μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην περιοχή της Πλάκας. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 προκαλώντας κατάρρευση τμήματος του κτηρίου και εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής αστυνομίας και του ΕΚΑΦ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφάλειας. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν λαφρά τρία άτομα. Πρόκειται για ένα άνδρα που βρισκόταν στην περιοχή και δύο γυναίκες οι οποίες διαμένουν σε γειτονικό κτίριο. Το μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησης επικεντρώνεται στην αναζήτηση ανθρώπων που ενδέχεται να βρίσκονταν μέσα στο χτίριο την ώρα της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ισόγειο του κτηρίου δεν εκατοικείτο. Στον πρώτο όροφο λειτουργούσε κατάλημα τύπου Airbnb, ενώ στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα στοιχεία σχετικά με την κράτηση του καταλήματος, καθώς φαίνεται πως δεν είχαν δηλωθεί τρία άτομα. Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Στην επιχείρηση μετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια. Η ισχύ της έκρηξης προκάλεσε ζημιές και σε γειτονικά καταστήματα και κτίρια. Οι αρχές παραμένουν στο σημείο ενώ οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του κατεστραμμένου κτηρίου και να αποσαφινιστεί εάν υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Συναγερμός στο μεταξύ έχει σημάνει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε οχηματαγωγό πλοίο που βρισκόταν εν μπλο. Στο πλοίο βρίσκονται 29 άτομα, ενώ από την πρώτη στιγμή τέθηκε σε κινητοποίηση ο μηχανισμός αντιμετώπισης του περιστατικού. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 9 και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για αντιμετώπιση της φωτιάς και την ασφάλεια των επιβενώντων. Για την επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τα οποία επιχειρούν από τη Σύρο και το Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο που αναχώρησε από τον Πειραιά. Σε κινητοποίηση είναι και το λιμενικό σώμα, ενώ στην περιοχή συνδράμουν και παραπλέοντα σκάφη. Προβληματισμό προκαλεί το νέο περιστατικό πτώσης μπαλκονιού πολυκατοικίας στη Λεμεσό. Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛΕ Μεσού, Γιάννη Τσουλόφτας, είπε ότι η κατάρρευση σημειώθηκε χθες στις 10 το βράδυ σε διαμέρισμα πολυόροφης πολυκατοικίας στο κέντρο της Λεμεσού. Πρόκειται για αρκετά παλιά οικοδομή 7 ορόφων με 56 διαμερίσματα. Η κατάρρευση του μπαλκονιού σημειώθηκε σε διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτηρίου, το οποίο στη συνέχεια εκκαινώθηκε. Οι ένικοι φιλοξενούνται σε προσωρινά καταλήμματα. Σημείωσε ότι το Μητρό του ΕΟΑΛΕ Μεσού έχει καταχωρημένες 1.100 επικίνδυνες οικοδομές. Υπέδειξε πως η διαδικασία που ακολουθείται χρονοβόρα και αναποτελεσματική. Επιβάλλεται, πρόσθεσε, να δοθούν στις τοπικές αρχές εξουσίες και νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών. Από 250 σε 400 αυξήθηκαν οι θέσεις ανέλυξης συμβασιούχων οπλητών σε συμβασιούχους υπαξιωματικούς με δυνατότητα ανέλυξης μέχρι και τον βαθμό του αρχιλοχία, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μιλώντας στην τελετή διαβεβαίωσης των ΣΥΟΠ της 17ης σειράς στο Κεν Λάρνακας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση της ηλικίας υποχρεωτικού τερματισμού της σύμβασης από τα 42 στα 57 έτη, καθώς και στην αύξηση των ειδικών μηνιαίων επιδομάτων.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Υπόθεση επίθεσης σε βάρος 45χρονου εκπαιδευτικού έξω από δημοτικό σχολείο σε κοινότητα της επαρχίας διερευνά η αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθη ως ύποπτη 40χρονη. Σύμφωνα με την αστυνομία, με βάση την καταγγελία που υπέβαλε η εκπαιδευτικός χθες στις 9:45 το πρωί, δέχθηκε λεκτική επίθεση από 40χρονη έξω από τη σχολική μονάδα που υπηρετεί και στη συνέχεια δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο και το χέρι. Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την καταγγελία, έπεσε στο έδαφος όπου φέρεται να δέχθηκε κλωτσιές, ενώ ακολούθως 40χρονη φέρεται να της έσπασε τα γυαλιά μοιοπίας που φορούσε. Με βάση τις πληροφορίες που διερευνά η αστυνομία, οι δύο γυναίκες φέρονται να είχαν οικονομική διαφορά για διάφορα είδη τα οποία είχε αγοράσει εκπαιδευτικός από επιχείρηση της 40χρονης και οι δύο συναντήθηκαν χθες το πρωί έξω από τη σχολική μονάδα προκειμένου να συζητήσουν και να λύσουν την μεταξύ τους διαφορά. Μετά την καταγγελία, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 40χρονης βάσει δικαστικού εντάλματος. Ανακρίθηκε και τέθηκε υποκράτηση, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κακόβουλης ζημιάς. Αναμένεται να κατηγορηθεί γραπτός και να κληθευτεί αργότερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Η 45χρονη εκπαιδευτικός μετέβει στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Όπως διαπιστώθηκε, έφερε μόλοπες και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της. Άλλες δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης με ψευδή τηλεφωνικά μηνύματα για δίθεν πληρωμή εξώδικων προστήμων διερευνά η αστυνομία Πάφου. Συγκεκριμένα, οι δύο νέες υποθέσεις απάτης καταγγέλθηκαν χθες με θύματα ένα 35χρονο Ελληνοκύπριο, από τον οποίο οι επιτίδιοι απέσπασαν χρηματικό ποσό 795 ευρώ και έναν 29χρονο αλλοδαπό κάτοικο Πάφου, από τον οποίο απέσπασαν χρηματικό ποσό 1025 ευρώ. Καταγγελία για απάτη έγινε και στις 22 Σεπτεμβρίου από γυναίκα 37 ετών που είχε καταγγείλει ότι έλαβε τηλεφωνικό μήνυμα σχετικά με δίθεν απλήρωτο εξώδικο πρόστιμο ύψους 60 ευρώ. Η 37χρονη ακολούθησε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που αναφερόταν στο μήνυμα, καταχώρησε τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας και αργότερα διαπίστωσε ότι η κάρτα της χρεώθηκε με πληρωμή ποσού 2.000 ευρώ. Στην πόλη Χρυσοχούς επικρατεί οργή για τον τριπλασιασμό των τελών αποχέτευσης από το 2026 μέχρι το 2025. Τα τέλη ήταν 0,2 της Χιλής και για το 2026 καθορίστηκαν σε 0,7 της Χιλής. Ένας ιδιοκτήτης που πλήρωνε μέχρι το 2025 150 ευρώ τώρα καλείται να πληρώσει πέραν των 500 ευρώ. Τα τέλη αυτά, όπως διευκρίνησε στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Χαράλαμπος Πτωκοπίτης, καθορίζονται με αποφάση του Υπουργικού και παρότι τα εισπράττει ο οργανισμός, τα αποδίδει στο τμήμα υδάτων. Για τις διαμαρτυρίες ότι η εκτιμήση ακινήτως στην περιοχή της Χρυσοχού είναι υπερεκτιμημένες, με αποτέλεσμα οι χρεώσεις να αυξάνονται, ο κ. Πτωκοπίτης ανέφερε ότι θα απευθυνθεί στο κτηματολόγιο για να εξεταστεί το ζήτημα. Αντιμέτωποι με ένα πρόβλεπτο πρόβλημα βρίσκονται οι ιδιοκτήτες πολυκατοικίας στην Πάφο, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι στην περιοχή που ανεγέρθηκε το κτίριο δεν υπάρχει αγωγός του ΣΑΠΑ. Στις πολύμινες προσπάθειές τους να βρουν λύσεις στο πρόβλημα, οι υπεύθυνοι του ΕΟΑ τους υπέδειξαν ότι θα πρέπει να κατασκευάσουν λάκκους για τα λύματα μέχρι ο οργανισμός να κατασκευάσει τον αγωγό. Η περιοχή στην οποία ανεγέρθηκε η πολυκατοικία είναι πίσω από τα γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού, απέναντι από διαγνωστικό κέντρο Πάφου. Σχολιάζοντας τις καταγγελίες, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πτωκοπίτης ανέφερε ότι στην περιοχή αυτή ανεγείρονται τρεις πολυκατοικίες και όταν κατασκευαζόταν το αποχετευτικό δεν κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση αγωγών. Διαβεβαίωσε ότι μέχρι την αποπεράτωση των οικοδομών ο οργανισμός θα κατασκευάσει το δίκτυο και δεν θα χρειαστεί, όπως είπε, να γίνουν λάκκοι. Οι υγειονομικοί λειτουργοί του Δήμου Ιεροκηπίας βρίσκονται από το πρωί στα Κονιά αναζητώντας αδέσποτους σκύλους, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο αντιδήμαρχος Κυριάκος Κυριάκου, σχολιάζοντας νέες καταγγελίες για αδέσποτους σκύλους που κυκλοφορούν στην περιοχή. Ανέφερε ότι για κάποιους από τους σκύλους επιχειρήθηκε και στο παρελθόν να εντοπιστούν και να μεταφερθούν στο προσωρινό καταφύγιο, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή Πάφου, με τον οποίο είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προτεραιότητες αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου αλλά και τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει η αστυνομία στην επαρχία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα οδικής ασφάλειας και στην ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης, ιδιαίτερα στα μελανά σημεία του οδικού δικτύου της επαρχίας, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης το ζήτημα της εγκληματικότητας καθώς και το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα των ναρκωτικών. Επίσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας που επηρεάζουν την επαρκή στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης έχει εγγράψει αυταπάγγελτο θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχων Δημοσίων Δαπανών για ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τις καταγγελίες πολιτών αναφορικά με τη μη λειτουργία των καρτίνων στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ και τη διαδικασία επαναλειτουργίας τους. Όπως αναφέρει στη γραπτή δήλωσή του ο κ. Σαββίδης, η εγγραφή του θέματος κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η Επιτροπή να εξετάσει τις καταγγελίες των πολιτών αναφορικά με την παρατεταμένη μη λειτουργία των καρτίνων σε νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ καθώς και τους λόγους για τους οποίους παρά τις διαδικασίες προσφορών που έχουν προηγηθεί δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη επαναλειτουργία τους. Κρίνεται σημαντικό, προσθέτει, να ζητηθεί από τον ΟΚΙΠΗ πλήρης ενημέρωση αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου των καρτινών, τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί καθώς και τους λόγους τυχόν ακύρωσης ή μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών προσφορών. Ο Δήμος της Πάφου δεν εγκατέλειψε το σχεδιασμό και το όραμα για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς αγροτικών προϊόντων στον χώρο στάθμευσης της Υπερβόλας, υποστήριξε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωστάκης Λοϊζίδης. Λόγω διάφορων τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν πρόσθεσε, δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός εντός του 26, όπως είχε προγραμματιστεί. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει ορισμένες εισηγήσεις για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων που έγιναν στην Υπερβόλα και την κατασκευή χώρων υγιεινής. Παράλληλα, είπε, ο Δήμος δίνει τις προσπάθειές του και είναι σε επαφή με παραγωγούς που ήταν και παλιότερα στη δημοτική αγορά ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προγραμματίζεται συνάντηση και με τις αγροτικές οργανώσεις. Δήλωσε αισιόδοξος τέλος ότι εντός του 27 ο σχεδιασμός για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς θα καταστεί εφικτός. Η προθεσμία υποβολής αιτιολογημένων απόψεων και εισηγήσεων προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο αναφορικά με την εκπόνηση των τοπικών σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως του Υπουργείου Εσωτερικών. Η υποβολή των αιτιολογημένων απόψεων ή εισηγήσεων μαζί με τα σχετικά αναγκαία στοιχεία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος Υπόδαμος. Ο Δημοσιεροκηπίας οργανώνει στις 8 το βράδυ στο χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου Αλιάθων την καθιερωμένη εκδήλωση για την ημέρα τουρισμού. Η εκδήλωση είναι και η τελευταία στο πλαίσιο των Ιεροκηπίων. Στο μεταξύ, ο Δημοσιεροκηπιάς, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού, οργανώνει εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου την Κυριακή στις 9:30 το πρωί. Πενθήμερη κράτηση επέβαλε το δικαστήριο σε 54χρονο που συνελήφθη για κλοπή από πολυκατοικία. Σε βάρος του διερευνώνται τα δικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτηρίου και κλοπής, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς. Από την πολυκατοικία, η πολυκατοικία περιήλθε στην κατοχή τραπεζικού ιδρύματος και έγινε στόχος διαρριχτών. Συγκεκριμένα, υπάλληλος εργοληπτικής εταιρείας που ανέλαβε την ανακαίνιση του κτηρίου μετέβη στη συγκεκριμένη πολυκατοικία και διαπίστωσε ότι η είσοδος είχε παραβιαστεί. Εντόπισε ταυτόχρονα δύο πρόσωπα στο κτίριο και κατάφερε να ανακόψει τον ένα και να τον παραδώσει σε περίπολο της αστυνομίας. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για ομογενή, ενώ αναζητείται δεύτερος επίσης ομογενής. Οι δύο διαρρήχτες είχαν αφαιρέσει μπόιλερ και χαλκοσωλήνες από το κτίριο αξίας 6.000 ευρώ, ενώ προκάλεσαν ζημιές που περνούν τις 6.000. Η Εθνική Κύπρου ρίχνεται απόψε στη μάχη του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League αντιμετωπίζοντας στις 9:45 το Μαυροβούνιο. Πραγματοποιήθηκε το πρωί στο συνεδριακό κέντρο η κλήρωση των αγώνων της πρώτης φάσης του κυπέλου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Σύμφωνα με την ΚΟΠ, στην πρώτη φάση θα διεξαχθούν 10 αγώνες, ενώ ως τυχερές ομάδες πέρασαν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης Ανόρθωση Ασύλ Λύσης και Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Οι 10 αγώνες της πρώτης φάσης είναι ΑΕΚ Ακρίτας Χλώρακας, Ομόνια 29 Μαΐου, ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός, Σπάρτακος Κητίου, Κρασάβα Ένι, Άρης Εθνικός Άχνας, Ομόνια Ραδίπου Διγενής Μόρφου, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, Καρμιώτης Απολεμιδιών, Ερμής Αραδίπου και από ΕΛ Χαλκάνορας. Οι αγώνες θα είναι μονή και μπορούν να αρχίσουν από τις 14 Οκτωβρίου. Οι αγώνες μπορούν να οριστούν Τρίτη και Πέμπτη. Στην πρώτη φάση δεν συμμετέχουν βάσει της προκήρυξης τρεις ομάδες. Η Πάφος FC, ο Απόλλωνας Λεμεσού και η Ομόνια Λευκωσίας. Στην Πάφο σήμερα διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της Άνδρης Αγαθοκλέου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 24 και του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι κυρίως νότιο-δυτικοί ως βόρειο-δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι. Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες κυρίως ψηλές νεφώσεις, οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βόρειο-δυτικοί ως βόρειο-ανατολικοί ασθενείς. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 12 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος για να καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και τα βόρειο-ανατολικά.
1: Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.
1: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με του Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ώρα να πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας. Θα κάνουμε αρχή με πρώτη φιλοξενούμενη μας σήμερα, την κυρία Ευανθία Σάβα. Είναι η επικεφαλής του τομέα κοινωνικής πολιτικής του ΑΚΕΛ. Θα συζητήσουμε για την μεγάλη εκστρατεία που έχει ξεκινήσει το ΑΚΕΛ για τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε εσάς και στους ακροατές του Ράδιο Κόσμος.
1: Πάμε να δούμε έτσι και να δώσουμε δύο λόγια στους ακροατές μας. Τι περιλαμβάνει αυτή η εκστρατεία και ποιο ήταν το κίνητρο για να πάρετε την απόφαση.
2: Ωραία, να ξεκινήσουμε από το κίνητρο.
1: Ναι.
2: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί συνταξιούχοι μας σήμερα διαβιούν στο όριο της φτώχειας ή και κάτω από αυτό. Συνεπώς, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι είναι τεράστια. Υπάρχει ενεργειακή φτώχεια, υπάρχουν οι χαμηλές συντάξεις, υπάρχουν οι έλλειψεις δομών για μακροχρόνια φροντίδα. Υπάρχουν και έλλειψεις για ημερήσια φροντίδα. Λοιπόν, συνεπώς όλα αυτά τα θέματα τα οποία εντοπίσαμε, όχι σήμερα βεβαίως, αλλά εξ αφορμής όμως του συνταξιοδοτικού που τώρα συζητείτε, αποφασίσαμε ως ΑΚΕΛ και ως τομέας κοινωνικής πολιτικής να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία, πανκύπρια εκστρατεία, έτσι ώστε ουσιαστικά να ανοίξουμε το διάλογο προς την κοινωνία αλλά κυρίως προς την πολιτεία. Με πρώτη δράση μας, η προχθεσινή ημερίδα, η οποία στέφθηκε, πρέπει να σας πω, με απόλυτη επιτυχία, διότι και οι ομιλητές οι οποίοι είχαμε στα πάνελ μας, τα οποία πρέπει να σας πω ήταν τρία, το πρώτο να αφορούσε τη συντακτοδοτική μεταρρύθμιση και είχαμε καλεσμένες στις τρεις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ. Το δεύτερο πάνελ μας ονομάζεται τον κοινωνικό κράτος και η τρίτη ηλικία, που γίνεται αναφορά σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή τις δομές, τη μακροχρόνια φροντίδα, την ημερήσια φροντίδα, την κατοίκο φροντίδα. Ξέχασα προηγουμένως να το πω αυτό. Λοιπόν, συνεπώς, όλα αυτά είχαμε διακεκριμένους ομιλητές, εκπροσώπους από το Υπουργείο Μπρόνοιας, γιατρούς, εξειδικευμένους επιστήμονες, που μίλησαν και κατέθεσαν τις θέσεις τους, τις προτάσεις τους για όλα αυτά τα ζητήματα. Και το τρίτο ήταν αξιοπρέπεια στη ζωή, που έχει να κάνει με την ενεργογύρανση, με την απασχόληση, με τη μοναξιά, θα θέλετε, και την κακοποίηση. Γιατί στις μέρες μας υπάρχει μοναξιά και υπάρχει και κακοποίηση στην τρίτη ηλικία, ακόμα και η λεκτική, μια κουβέντα άσχημη να πεις κάποιου ηλικιωμένο, αυτό ονομάζεται κακοποίηση. Γι' αυτό εμείς τους ανθρώπους αυτούς που εδούλεψαν μια ζωή, που πρόσφεραν στην κοινωνία, που ανοικοδόμησαν την οικονομία μας, θυμίζω ότι οι συνταξιούχοι μας σήμερα είναι αυτοί που μετά το 1974 βοήθησαν στην ανοικοδόμηση του κράτους μας, δεν πρέπει κανένας άνθρωπος ούτε σήμερα αλλά ούτε και στο μέλλον να νιώθει ξεχασμένος, να νιώθει απομονωμένος, να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα και να μην διερωτάται με το που να πιάσει την επιταγή της σύνταξής του τι να πρωτοπρολάβει να πληρώσει, αν θα φάει ή αν θα έχει φαγητό στο τέλος της ημέρας. Συνεπώς, ξεκινήσαμε αυτήν την μεγάλη εκστρατεία με την ημερίδα μας. Θα συνεχίσουμε με δράσεις σε όλες τις επαρχίες. Ήδη οι επαρχίες μας έχουν προγραμματίσει δράσεις. Μια και αναφερόμαστε στην Πάφο, θα υπάρξει συζήτηση στο αμφιθέατρο της ΠΕΟ. Μου διαφεύγει τώρα η ημερομηνία, αλλά νομίζω είναι 20 του Νιόβρη.
1: Εντάξει, όταν
2: και επίσκεψη στο ΣΚΕ Γεροσκή, που έτσι να δούμε τις δομές εκεί. Παρόμοιες δράσεις θα κάνουμε σε ολόκληρη την Κύπρο, θα κάνουμε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, θα πάμε κάτω στην κοινωνία, αλλά πρέπει να σας πω, θα επανέλθω πίσω στην ημερίδα για να σας πω το εξής, ότι σημαντικό

0: όπου φιλοξένουν, είναι κέντρο ημέρας και φιλοξένουν άτομα της τρίτης ηλικίας, φέρνουν τους με λεωφορείο, τους προσφέρουν καφέ, τους προσφέρουν πρόγευμα, τους παίρνουν εκδρομές. Λοιπόν, άρα τα πρότυπα πρέπει να τα αναδείξουμε και να τα φέρουμε στο προσκήνιο και το κράτος πρέπει να έχουμε μια ολιστική πολιτική για τα άτομα με την τρίτη ηλικία.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, σε αυτή την εναρτήρια ημερίδα ήταν και ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Μουσούτσας.
0: Ναι, παράληψή μου, ο οποίος είναι χαιρετισμό. Ναι.
1: Χαιρέτησε. Είναι βέβαια αυτές τις μέρες ιδιαίτερα έντονη η συζήτηση για το συνταξιοδοτικό. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς και τον Υπουργό αλλά και τους συνδικαλιστές να λένε ότι ναι, θα έχουμε αυξήσεις συντάξεις, ιδιαίτερα των χαμηλών συνταξιούχων, όμως δεν θα είναι της τάξεως των 1.000 ευρώ και πάνω.
0: Σε καμία περίπτωση, ναι.
1: Σε καμία περίπτωση, βεβαίως. Οι ίδιοι οι χαμηλά συνταξιούχοι, οι οποίοι ήταν σε αυτή την ημερίδα, πώς αντέδρασαν ή πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις δηλώσεις.
0: Ναι. Το θέμα είναι, ξέρετε, ότι δημιουργήθηκαν τεράστιες προσδοκίες προς τους συνταξιούχους μας, ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις τους και θα, τέλος πάντων, θα έχουν μια καλύτερη διαβίωση και δεν θα δυσκολεύονται κτλ. Δυστυχώς έχουν διαψευθεί οι συνταξιούχοι και ολόκληρη η κοινωνία, νομίζω, διότι τελικά θα υπάρξουν μεν αυξήσεις, αλλά οι αυξήσεις θα είναι χαμηλές, πιο χαμηλές από αυτά που είχαν εξαγγελθεί.
1: Από τις προσδοκόμενες.
0: Εντάξει, δεν θέλω, ναι, από τις προσδοκόμενες, τέλος πάντων. Θα είναι σε βάθος πενταετίας. Αντιλαμβάνεστε, ο άλλος όταν ακούει ότι θα πάρει, τέλος πάντων, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, 100 ευρώ αύξηση. Σε βάθος πενταετίας. Και όταν θα λαμβάνει 20 ευρώ το χρόνο αύξηση ή 30, αυτό θα βοηθήσει. Mm-hmm. Ώστε να έχω μια καλύτερη διαβίωση. Θεωρώ ότι δεν είμαστε, να πλανόμαστε πλάνη νυχτρά. Εάν θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει.
1: Μάλιστα. Είπατε ότι στα πλαίσια της εκστρατείας θα πραγματοποιήσετε και επισκέψεις σε δομές φιλοξενίας. Ένα από τα, δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζετε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις που έχουμε στην επαρχία Πάφου είναι αυτό, οι δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων, όπου είναι ελάχιστες, λίγες οι θέσεις, πολύ δύσκολα βρίσκει κάποιος που θέλει για τον δικό του άνθρωπο μια θέση σε αυτές τις δομές. Πώς αντιμετωπίζετε έτσι γενικά το θέμα αυτό?
0: Ναι.
1: Καταρχήν
0: υπάρχουν δύο ζητήματα. Στέγες ενηλίκων και αναπήρων. Αυτή η νομοθεσία νομίζω είναι 40-50 ετών. Καταρχήν πρέπει να διαχωριστούν οι στέγες ενηλίκων, να μην συμβιώνουν μαζί άτομα με αναπηρία με ηλικιωμένους. Άλλες οι ανάγκες της μιας ομάδας, άλλες οι ανάγκες της άλλης ομάδας. Δεύτερο, υπάρχουν πάρα πολύ λίγες, που αναφέρεται προηγουμένως, ότι δεν βρίσκουν θέση. Γιατί είναι πάρα πολύ λίγες. Συνεπώς θα πρέπει να αυξηθούν. Πώς θα αυξηθούν? Καλός και ιδιωτικός τομέας, όμως θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει, ούτως ώστε να βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δήμους, τις κοινότητες, να μπορέσουν να δημιουργήσουν δομές για τους ηλικιωμένους στους κατατόπους δήμους και κοινότητες. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουμε ένα δίκτυο κρατικών και ή κοινοτικών δομών μαζί με τους ιδιωτικούς. Εμάς αυτή είναι η θέση μας. Και θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, με την τροποποίηση που υπήρξε, υπάρχει στο άρθρο 48, γιατί ελέγχθηκε και αυτό στην ημερίδα από τον Δήμαρχο Λευκωσίας κύριο Μπρούντζο, ότι υπάρχει το άρθρο 48 που λέει για την κοινωνική πολιτική που μπορούν να αναπτύξουν οι Δήμοι, που είναι και δομές φροντίδας ηλικιωμένων μέσα σε ορίαν άλλων δράσεων. Όμως το άρθρο λέει δύνατε. Σημειώστε αυτή τη λέξη που σας λέω. Δύνατε. Τι σημαίνει δύνατε? Ότι μπορεί αν θέλει. Μπορεί αν θέλει, προσέξτε. Όμως αν ήταν υποχρεωμένοι να σκάμει, θα μπορούσε το κράτος, θα ήταν υποχρεωμένοι.

0: λεφτά, δώσει τα χρήματα. Mm-hmm. Καταλάβετε τι θέλω να σας πω.
1: Mm-hmm.
0: Συνεπώς άρα εδώ θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση, ώστε να αλλάξει η νομοθεσία, να τροποποιηθεί και να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με το κράτος,
1: οι αρχές
0: εκείνες, μπράβο, να δημιουργήσουν δομές.
1: Μάλιστα. Και είναι ένα μεγάλο θέμα και μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό.
0: Τεράστια συζήτηση πρέπει να σας πω, γιατί υπάρχουν και άλλες παραμέτρη που πρέπει να δούμε. Δηλαδή τη φροντίδα, τους ελέγχους. Ποιος κάνει τους ελέγχους, πώς είναι, είδαμε κατά καιρούς δημοσιεύματα, σωστά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Που έδειξαν ακόμα και κακοποίηση μέσα στις στέγες. Mm-hmm. Η παραμέληση πρέπει να σας πω, είναι κακοποίηση. Συνεπώς όλα αυτά οι παράμετροι να πρέπει να μπουν ξανά να συζητηθούν. Εμείς θα γράψουμε και αυτεπάγγελτα θέματα στη Βουλή, πρέπει να σας πω.
1: Mm-hmm.
0: Θέματα τα οποία προέκυψαν μέσα από την ημερίδα, ούτως ώστε είναι μια μορφή πίεσης να έρθει το κράτος να συζητήσουμε. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι δεν λέμε μόνο θέσεις, έχουμε και προτάσεις και θέλουμε να ανοίξουμε το διάλογο, να συζητήσουμε.
1: Μάλιστα. Καιρός είναι, νομίζω.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα.
0: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, συνέχεια αλλάζουμε θέμα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον βουλευτή ΠΑΦΟΥ, τον κύριο Χαράλαμπο Πάζαρο, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές της εκπομπής σας.
1: Πριν πάμε έτσι λίγο στα του Κυπριακού, στα ισοκομματικά κλπ. Χθες ήταν καθιερωμένη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας. Νομίζω ήταν προγραμματισμένο να συζητήσετε τα προβλήματα των των προσωπικών γιατρών κλπ. Πώς, τι ακούσατε και πάλι χθες?
2: Εντάξει, ήταν μια πρόταση που κατάρχισα από την προηγούμενη πενταετή κοινοβουλευτική μας παρουσία. Είχε συζητηθεί για πρώτη φορά πριν περίπου 2 χρόνια. Τώρα επανήλθε το θέμα, γιατί θεωρούμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ βελτίωση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αντιλαμβάνεστε, Άννα μου, ότι το Γενικό Σχέδιο Υγείας, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση που έχει γίνει από τον Κύπριο φορολογούμενο πολίτη. Οπότε μετά από 7 περίπου χρόνια τα οποία το Γενικό Σχέδιο Υγείας βρίσκεται σε λειτουργία, είμαστε σε να αντιληφθούμε και τα λάθη και τις στρεβλώσεις και τις βελτιώσεις οι οποίες χρειάζονται, ώστε να γίνει πιο ευέλικτο προς τους ασθενείς μας. Ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει είναι το θέμα των προσωπικών γιατρών. Να τονίσω ότι οι προσωπικοί γιατροί είναι η προμετωπίδα του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Όταν δημιουργήθηκε το Γενικό Σχέδιο της Υγείας, δόθηκαν αρκετά ικανοποιητικά κίνητρα ακριβώς για να έρθουν λιγοντά και να μπορέσει το Γενικό Σχέδιο να στηθεί και να εξελιχθεί. Οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτά τα οποία πρέπει να βελτιωθούν και κάποιες βελτιώσεις που χρειάζονται να γίνουν, και πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε ώστε αυτές οι βελτιώσεις να γίνουν προς όφελος των πολιτών. Αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει κατά χθεσινή συνεδρία είναι το θέμα των αριστοδικαιούχων που μπορούν να εγγραφούν πάνω σε έναν προσωπικό γιατρό. Αντιλαμβάνεστε ότι οι 2.500 ασθενείς είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για να μπορεί ένας προσωπικός γιατρός να διαχειριστεί, και αυτό το οποίο δημιουργείται είναι μεγάλες ανισότητες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε έναν γιατρό στο δημόσιο νοσηλευτήριο μας ή στο Γενικό Νοσηλευτήριο της ΠΑΦΟΥ, της Λευκοσίας, της Λεμεσού, ο οποίος μπορεί να κάνει 50-60 χειρουργία τον μήνα, και να αμείβεται στον 1/3 που αμείβεται ένας προσωπικός γιατρός, ο οποίος αρκετοί προσωπικοί γιατροί, όχι όλοι όμως, αρκετοί προσωπικοί γιατροί, δεν ασκούν ούτε καν το επάγγελμα. Δηλαδή, έχουν ένα γραφείο, έχουν μια κοπέλα,
1: μια γραμματέα, και γράφουν φάρμακα.
2: Δεξιά και αριστερά. Ακριβώς. Δεν είναι αυτόν το γεσί που ονειρευόμαστε, και δεν είναι αυτόν τους προσωπικούς γιατρούς που θέλουμε. Θέλουμε οι προσωπικοί γιατροί να έχουν ιατρείο, να έχουν ένα νοσηλευτή, να μπορούν να βλέπουν και να εξετάζουν τους δικαιούχους που είναι γραμμένοι πάνω τους, και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα αποσυμφοροποιηθούν και τα ΤΑΕΠ μας. Διότι αυτή τη στιγμή η αχίλλειο πτέρνα των δημόσιων νοσηλευτήριων μας είναι το τμήμα πρώτων βοηθειών σε όλες τις επαρχίες. Εάν καταφέρουμε οι προσωπικοί γιατροί να εξετάζουν τους δικαιούχους που είναι στο όνομα τους, και αν κρίνουν ήδη ότι πρέπει να σταλούν σε κάποιον ειδικό γιατρό, αντιλαμβάνεστε ότι αντί να πηγαίνουν στις πρώτες βοήθειες, θα πηγαίνουν στον προσωπικό τους γιατρό, και δεν θα βλέπουμε αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα δημόσια ΤΑΕΠ μας. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι το όριο ηλικίας. Ένας γιατρός πρέπει να ασκεί το επάγγελμα να υπάρχει και διάβια πνεύματος. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας, οπότε αρκετοί μπορεί να αφιπηρετήσουν σε οποιαδήποτε ηλικία και να ασκούν το επάγγελμα του προσωπικού γιατρού. Είναι αυτά τα οποία θέλουμε να βελτιώσουμε. Δεν έχουμε κάτι με τους προσωπικούς γιατρούς. Αυτό που θέλουμε είναι ακριβώς να αναβαθμιστούν και να παρέχουν ιατρική φροντίδα στους ασθενείς. Είναι γιατροί, οι πλήστοι είναι παθολόγοι, ήταν άνθρωποι που ήδη βρίσκονταν στα γενικά νοσηλευτήρια μας, έκαναν χειρουργία, και τώρα αυτή τη στιγμή είναι και ήδη ανεργοί. Και ήδη αυτό είναι που ακολούθησαν, αυτό είναι που επέλεξαν, αυτό είναι που θέλουν να κάνουν, θέλουν να ασκούν ιατρική. Οπότε θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο με αυτόν τον τρόπο να ασκούν και την ειδικότητά τους.
1: Ποια είναι η άποψη, ποια είναι η θέση των ιδίων των προσωπικών ιατρών, γιατί ήταν στην συνεδρία
2: χθες.
1: Συμφωνούν με την μείωση των δικαιούχων, συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία, ότι αυτό που κάνουν τώρα δεν είναι ιατρική.
2: Ένας προσωπικός γιατρός που έχει 2.500 πάνω του εγγεγραμμένους ανταμού έφερε αλλάξει. Ένας που έχει 500.000 και 1.500, ναι, συμφωνώ να αλλάξει. Το θέμα δεν είναι τι θέλει, το θέμα είναι τι είναι το σωστό και το πρέπει να γίνει. Αυτή τη στιγμή τελειώνουν επιστήμονες γιατροί, νεαρία, νεαρά παιδιά, έρχονται, γίνονται προσωπικοί γιατροί. Γράφουν 200-300 άτομα και δεν είναι βιώσιμο να έχεις πάνω σου 200-300 άτομα. Σταματούν να γίνονται προσωπικοί γιατροί γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν και ιδιωτεύουν. Δεν πα στα δημόσια νοσηλευτήρια, δεν του συμφέρει. Ιδιωτεύουν. Ένα-ένα οι καλοί μα οι γιατροί από τα δημόσια νοσηλευτήρια φεύγουν, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο οργανισμός, ο ΟΚΙΠΗ, να φέρνει γιατρούς από το εξωτερικό για να καλύψει τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται από τη στιγμή που οι γιατροί, οι καλοί μα οι γιατροί, ιδιωτεύουν. Όταν βλέπει αυτή την ανισότητα, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό ο λόγο, αλλά είναι και ένα από του λόγου. Γιατί είμαστε σε επαφή με του γιατρού μα, αντιλαμβάνεστε, σου λέει, μα γιατί να είμαι εγώ εκεί, και να κάνω χειρουργία, να βλέπω ασθενεί, να κάνω εφημερίε, να βλέπω να είμαι on call όλο το βράδυ κτλ. Και να παίρνω τον έναν τρίτον ή τον έναν τέταρτον. Mm-hmm. Με στοιχεία του 2024, έναν σχεδόν 10%, σχεδόν γύρω στο 9-9,5% των προσωπικών γιατρών αμείβεται από 300 μέχρι 450.000 ευρώ τον χρόνο. Με επίσημα στοιχεία του ΟΑΗ.
1: 300 με 450.000 ευρώ τον χρόνο.
2: Το χρόνο, έναν 8,5-9%.
1: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλουμε να κόψουμε οποιοδήποτε, δεν έχουμε πρόβλημα με κάποιον άνθρωπο. Θέλουμε για να μπορεί να είναι λειτουργικό και βιώσιμο το Γενικό Σχέδιο Υγείας και να υπάρχει, να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των γιατρών μας. Εμείς αυτό ζητούμε έναν ναό. Mm-hmm. Και πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε και ακούμε πολλά τον τελευταίο καιρό και τα παράπονα είναι πάρα πολλά.
2: Είναι πάρα πολλά ακριβώς.
1: Από πλευράς των πολιτών, γιατί και τα ραντεβού, τα διαθέσιμα που μπορούν να βρουν στον προσωπικό ιατρό, η ουρά και όλα αυτά είναι...
2: Το οποίο θα δούμε σύντομα, θα γίνει νομοθετική παρέμβαση για κάποια θέματα να βελτιωθούν. Δεν έχουμε συμφέρον που κανέναν, οπότε εμείς αυτό που θέλουμε είναι και τα κόμματα, όλα τα κόμματα και το κόμμα το οποίο προέρχομαι εγώ, όλα τα κόμματα θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Ότι θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις και να χάσουν 100-200 σταυρούς. Να μην είμαστε με τη λογική, δεν θα μας ψηφίζει τα οικογένεια γιατί επηρεάζεται το συμφέρον της. Να χάσουμε τους 100 σταυρούς και να προσφέρουμε στην κοινωνία αυτό που πρέπει να προσφέρουμε, το σωστό, το δίκαιο και το βιώσιμο.
1: Για να δούμε αν θα γίνει αυτό η προσπάθεια και αν θα το κάνουν τα κόμματα ούτως ώστε να βελτιωθούν κάποια πράγματα, κύριε Πάζαρε. Μακάρος. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έκλεισε χθες και φαντάζομαι ότι θα το έχετε ανοιχτό προς συζήτηση το συγκεκριμένο, έτσι.
2: Βεβαίως, είναι ένα θέμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο. Θα επανέλθει ξανά και θα δούμε με ποιον τρόπο, αν ο ΟΑΗ δεν έχει τη διάθεση να βελτιώσει κάποια πράγματα, θα νομοθετήσουν.
1: Μάλιστα.
2: Πρόταση νόμου. Απλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Θα βάλουμε μια τελεία. Αυτές τις μέρες είχαμε και τις εξελίξεις στο νοσοκομείο της ΠΑΦΟ. Διορίστηκε στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή ο κύριος Άδωνης Ελευθερίου, ο διευθυντής της πνευμονολογικής. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε, να του ευχηθείτε
2: Βεβαίως,
1: κάτι.
2: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Άδωνη. Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι χρόνια στο νοσοκομείο, γνωρίζει τα του νοσοκομείου. Θεωρούμε ότι και δική του συμβολή είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση των αδυναμιών που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο της ΠΑΦΟ. Ναι, εντάξει, να επισημίσουμε όμως ότι η κουμάντων κάνει ο ΟΚΙΠΗ, οπότε η διοίκηση γίνεται από τον ΟΚΙΠΗ, όμως και ο ιατρικός διευθυντής έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει και θεωρώ ότι έχει και την όρεξη και τον ενθουσιασμό και τη διάθεση να προσφέρει απλά αυτά που μπορεί προς όφελος των ασθενών μας.
1: Μάλιστα. Στο κόμμα σας ποια είναι η κατάσταση τις τελευταίες μέρες μετά την εξαγγελία ουσιαστικά του Αβέροφ Νεοφύτου ότι θα είναι υποψήφιος?
2: Δεν έχει εξαγγείλει ακριβώς
1: όλα. Είπε εάν δεν έχουμε κάποιες εξελίξεις στο Κυπριακό.
2: Στο Δημοκρατικό Σύνταγμα δεν μάθαμε ποτέ τις εύκολες εκλογές. Πάντα οι εκλογές για μας ήταν δύσκολες, γιατί υπάρχει άπλετη δημοκρατία. Οπότε δεν είμαστε αμάθητοι που λέμε, θα καταφέρουμε να περάσουμε και αυτό το εμπόδιο και να συνεχίσουμε ενωμένοι, όπως φροντίσαμε να μάθουμε, γιατί έχουμε αποδείξει και στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι φτιαγμένος για να μπορεί να επιβιώνει στα δύσκολα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες στο κόμμα, υπάρχουν συλλογικά όργανα. Οποιοδήποτε μέλος του κόμματος νιώθει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει και να σταθεί με αξιοπρέπεια, έχει το απόλυτο δικαίωμα να θέσει την υποψία του ενώπιον των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Είναι 53-54 χιλιάδες τα μέλη, οπότε θα αξιολογηθεί η κάθε υποψηφιότητα από τα μέλη του κόμματος στο σύνολο. Τώρα όσον αφορά τον Αβέροφ Νεοφύτου, δεν έχει εξαγγείλει ακριβώς υποψηφιότητα. Είπε ότι αν στο Κυπριακό...
1: Άφησε το παράθυρο ανοιχτό.
2: Όπως να τονίσω ότι πριν αρκετές μέρες είχε πει ότι εάν στο Κυπριακό θα υπάρχουν εξελίξεις, ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος και θα στηρίξει την υποψηφιότητα του νυν Προέδρου, και απόλυτα σωστό, γιατί από τη στιγμή που θα καταφέρει κάποιος, οποιοσδήποτε πρόεδρος, να επιλύσει τον Κυπριακό, δικαιούται να είναι υποψήφιος άνευ αθυποψηφίου τιμής ένεγεν, που λέμε. Από εκεί και πέρα έχει τονίσει ότι αν δεν υπάρχουν εξελίξεις θα είναι υποψήφιος. Έχει το απόλυτο δικαίωμα και ο Αβέροφ Νεοφύτου, άλλωστε είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν 10 χρόνια πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, 10 χρόνια αντιπρόεδρος, 22-23 χρόνια βουλευτής. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει κάθε δικαίωμα να θέσει εαυτόν ενώπιον των συλλογικών οργάνων του κόμματος και να αξιολογηθεί, όπως και οι υπόλοιποι, εκτός από τα ονόματα τα οποία ακούγονται το τελευταίο διάστημα ή και οποιοδήποτε άλλο όνομα θα προκύψει στην πορεία πριν την εκλογική διαδικασία. Εμείς αυτό που θέλουμε σαν αξιωματούχοι και μέλη του κόμματος είναι να αποφευθούν οι εσωκομματικές εκλογές. Από εκεί και πέρα, αν δεν καταφέρουμε να αποφύγουμε τις εσωκομματικές εκλογές, αυτό που θέλουμε είναι ότι αυτός ο οποίος θα επιλεγεί θα προχωρήσει με σύνεση και να υπάρχει ενότητα, γιατί υπάρχει δύσκολου μήνες μπροστά μας.
1: Με βάση το όσα ακούσαμε τις τελευταίες μέρες από την Νέα Υόρκη, τις αντιδράσεις από πλευράς Τουρκίας και κατεχομένων, δεν αναμένουμε να έχουμε...
2: Επιβεβαίωσαν αυτά τα οποία τονίζουμε κατά καιρούς όλοι. Την αδιαλλαξία της Τουρκίας και τις επεκτατικές βλέψεις της όσον αφορά την Κύπρο. Είδαμε έναν Ερντογάν αμετανόητον, ο οποίος δηλώνει αυτά τα οποία δηλώνει διαχρονικά και πραγματικά κάνει το έργο πιο δύσκολο του οποιοδήποτε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος επιζητεί τη λύση και την επανένωση. Όσον και αν η δική μας πλευρά επιθυμεί λύση, εάν δεν το επιθυμεί ο εισβολέας, ο κατακτητής, δυστυχώς δεν μπορεί να επέρθει η λύση, και η συμπεριφορά του Ερντογάν είναι μια απόδειξη, αγαπητή μου Άννα, ότι ποτέ δεν φτάσαμε κοντά στο Κυπριακό. Αυτά που λένε για το Κράν Μοντανά κτλ. Ποτέ δεν φτάσαμε τόσο κοντά όσο κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν, γιατί πολύ απλά υπάρχει η άρνηση της Τουρκίας, η οποία επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παζάρε.
2: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητή μου Άννα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Σημερινές διαδρομές, και μια και ήμασταν στον θέματα της υγείας, να πούμε ότι στην Πάφο θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο 26 και 27 Σεπτεμβρίου το πρώτο επιστημονικό συνέδριο της Κυπριακής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού. Να πούμε ότι το συνέδριο απευθύνεται σε χειρουργούς και άλλους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τις παθήσεις και την αποκατάσταση του χεριού, του καρπού και του άνω άκρου. Συμμετέχουν εξειδικευμένοι ομιλητές από την Κύπρο και από άλλες χώρες. Και ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η συμμετοχή του Καναδού καθηγητή Ντόν Λαλόντε, ο οποίος είναι διεθνώς γνωστός για το έργο του στην χειρουργική του χεριού. Να πούμε ότι η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας με έμφαση στις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές και στις νέες τεχνολογίες που εισέρχονται σταδιακά στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Τσάδα, στο Μινθής, όπως έχουμε πει, αύριο Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

0: Μες υβρινές διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε να χαιρετήσουμε τον δήμαρχο της πόλης Χρυσοχούς. Έχουμε αντιδράσεις για τα τέλη αποχέτευσης από πολίτες από 0,2 της χιλής που πλήρωσαν πέρσι, φέτος καλούνται να πληρώσουν πολύ περισσότερα. Υπάρχουν αντιδράσεις. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δικαιολογημένα τα παράπονα από πλευράς των κατοίκων.
1: Σίγουρα είναι δικαιολογημένα. Εμείς ως Δήμος προηγουμένως, ως ΣΑΠΟΧ, πήραμε απόφαση και χρεώναμε 0,2 της χιλής. Έναν λογικό ποσό, διότι η περιοχή μας ως ακριτική περιοχή, απομακρυσμένη περιοχή, θεωρούμε ότι αυτή την υπηρεσία του αποχετευτικού οφείλει το κράτος, όπως έπραξε σε απομακρυσμένες περιοχές, σε κοινότητες, απομακρυσμένους δήμους, να εκτελέσει αυτό το έργο χωρίς να επιβαρυνθεί ο κόσμος. Εμείς ως ΣΑΠΟΧ προηγουμένως πήραμε απόφαση να δημιουργήσουμε ταμείο, να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία 0,2 της χιλής. Δυστυχώς το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να χρεώνει, ότι οφείλουμε να χρεώνουμε 0,7 της χιλής. Εμείς αντιδράσαμε ως ΣΑΠΟΧ προηγουμένως, έχουμε σωρία επιστολών αντίδρασης, διότι θεωρούμε ότι είναι άδικο, όμως και δεν χρεώναμε το 0,7. Τώρα που έχει γίνει επαρχιακός οργανισμός, ο επαρχιακός οργανισμός έχει αποδεχτεί αυτή την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εγώ είχα αντιδράσει και τότε, ενημέρωσα και το Δημοτικό μου Συμβούλιο ότι είναι αυτή η εξέλιξη που έχει το όλο θέμα. Φαίνεται ότι τώρα που χρέωσαν, πιστεύω ότι πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο του επαρχιακού οργανισμού. Αντιλαμβάνεται το όλο πρόβλημα και οφείλουμε όλοι μαζί, ο ΕΟΑ τώρα, που είναι υπεύθυνος του αποχετευτικού, να εξηγήσουμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει το κράτος να επομιστεί με επιπρόσθετα κόστος της δημιουργίας του αποχετευτικού συστήματος. Nice. Εμείς, μια μελέτη που έχει γίνει, είναι ότι με το 0,7 της χιλής για 25 χρόνια που οφείλουμε να πληρώνουμε θα έχει να μαζέψουμε γύρω στα 15-17 εκατομμύρια. Αν το κόστος του έργου στις 35 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια, τα υπόλοιπα λεφτά θα τα βάλει το κράτος. Είναι αυτή η απόφαση που έχει πάρθει. Όμως στη δική μας περίπτωση θεωρούμε ότι και το 0,7 είναι πολύ, γι' αυτό πρέπει να επανέλθουμε πίσω στο 0,2 της χιλής, ένα λογικό ποσό που μπορεί ο κόσμος να το πληρώνει.
0: Άρα, μιλάμε για μια αύξηση τριπλάσια, 350%, 3,5 φορές πάνω από αυτήν που πλήρωναν. Δηλαδή ένας ο οποίος πλήρωνε 100 για παράδειγμα ευρώ, τώρα καλείται να πληρώσει
1: 350,
0: ένα τεράστιο ποσό από τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν βλέπουν κιόλας να δρομολογούνται οι διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου.
1: Το έργο θα προχωρήσει, όμως κάποιες περιοχές είναι οικιστικές περιοχές χωρίς να έχει οποιοδήποτε χτίσμα με ψηλές τιμές αξίας. Και αυτοί τα χρησιμοποιούν τα τεμάχια είτε να σπέρνουν ή έχουν δέντρα μέσα, δεν τους αποδίδει σχεδόν τίποτε και καλούνται να πλώνουν 3 και 5 και 10 χιλιάδες το χρόνο. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά τα οποία καλείται ο κόσμος να πληρώσει. Θεωρούμε ότι το 0,2 της χιλής είναι ένα λογικό ποσό, μπορεί ο κόσμος να ανταποκρίνεται και οφείλουμε να το στηρίξουμε και να ξαναπάμε πίσω στην κυβέρνηση να ζητήσουμε ώστε να παραμείνουμε στο 0,2 της χιλής.
0: Μάλιστα, είπατε ότι το συζητήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ενημέρωσα το Δημοτικό μου Συμβούλιο και προηγουμένως όταν απάρτηκε την απόφαση από τον νέο ΑΠΑΠΟΥ, εγώ αντέδρασα, ενημέρωσα και οφείλουμε τώρα που πιστεύω ότι πήρα τις χρεώσεις ο κόσμος, αντιδρά ο κόσμος, θέλω να πιστεύω ότι έχω μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΑ και πιστεύω ότι θα το επαναφέρουμε το θέμα για να πάμε πίσω στην κυβέρνηση να μειώσουμε αυτό το τέλος.
0: Θα το επαναφέρετε στην επόμενη ολομέλειά σας ή όχι?
1: Η Ολομέλεια μου, ναι, μπορώ να το παραφέρω, όμως έχουμε πάρει ήδη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτά είναι απαράδεκτα. Θα το επαναφέρω στην επόμενη συνεδρία, να μιλήσω και πάλι με τον πρόεδρο του Μαρχιακού Οργανισμού. Καταλαβαίνετε, ο Δημοτικός Συμβούλιο δεν έχει καμιά εξουσία, θα κάνει οτιδήποτε. Η ευθύνη τώρα είναι του Επαρχιακού Οργανισμού.
0: Μάλιστα. Και ενδεχομένως παρεμβάσεις προς τα αρμόδια κρατικά τμήματα, είτε αυτό είναι τμήμα υδάτων ή
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν έχει Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν έχει θέμα το τμήμα υδάτων, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχω σωρία επιστολών και διαμαρτυριών για αυτή την απόφαση των 0,7 της χιλής που έχουν πάρει.
0: Μάλιστα. Είναι προγραμματισμένη επόμενη Ολομέλεια, κύριε
1: Παπαχριστοφίλου? Την Δευτέρα έχουμε Ολομέλεια, έχουμε Επιτροπή Προσφορών, Συμβούλιο Προσφορών και Ολομέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινούμε από η ώρα 11 το πρωί.
0: Α, νωρίς. Από τις 11 λοιπόν. Είναι και οι μέρες τώρα για τον τουρισμό, είναι οι αφιερωμένες στην Παγκόσμια ημέρα τουρισμού μεθαύριο τις 27. Εσείς είχατε και την εκδήλωσή σας την προηγούμενη Κυριακή. Πώς πάει ο τουρισμός στην πόλη, εξακολουθεί να υπάρχει κίνηση ή όχι?
1: Ναι, είναι μια εκδήλωση που έκανε ο Δήμος Πολυχρησογούς εδώ και πολλά χρόνια, συνεχίζουμε την παράδοση. Θεωρούμε ότι ο τουρισμός είναι το κυριότερο τρόπος που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να δημιουργήσει έσοδα στην περιοχή μας. Γι' αυτό το επικροτούμε και στηρίζουμε τον τουρισμό ως Δήμος. Κάνουμε αρκετά πράγματα ώστε να αναπτυχθεί ο τουρισμός στον Δήμο μας, αλλά να αναπτυχθεί ο τουρισμός θα παραμείνει κόσμος στην περιοχή, όχι μόνο στην πόλη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Στηρίζουμε με όλους τους τρόπους. Εμείς έχουμε κάνει αυτή την εκδήλωση, στηρίζουμε και συμμετέχουμε και σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση υπάρχει για το θέμα του τουρισμού, διότι αντιλαμβανόμαστε την αξία, τη σημασία του τουρισμού στην χώρα μας αλλά και στον Δήμο Πολυχρησοβούς.
0: Η φετινή χρονιά και ιδιαίτερα ο Αύγουστος πήγατε ιδιαίτερα καλά, και αν δεν κάνω λάθος και ο Σεπτέμβρης τα Σαββατοκύριακα ήταν γεμάτα για την περιοχή σας, κύριε Παπαχριστοφή.
1: Οι πρώτοι μήνες με τον έναρξη του πολέμου είχαμε προβλήματα ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, ο Μάιος, πιο λίγο ο Ιούνιος. Μετά τον Ιούλιο βελτιώθηκε η κατάσταση, μπορώ να πω είχαμε τον καλύτερο Αύγουστο και αναμένω και το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα είναι πάρα πολύ καλή για να κλείσουμε κάποιες ζημιές που είχαν τους πρώτους μήνες του χρόνου λόγω του πολέμου.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Οι αφήξεις πάντως των τουριστών τον Αύγουστο ανήλθαν σε 581.880 σε σύγκριση με 602.026 που ήταν τον περσινό Αύγουστο, τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία σημειώθηκε μια μείωση της τάξης του 3,3%. Να πούμε ότι η κυριότερη πηγή τουρισμού και φέτος για τον Αύγουστο ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και ακολούθησε το Ισραήλ, η Πολωνία, η Γερμανία και η Σουηδία. Θα μείνουμε λίγο στα τουρισμού. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του τοπικού Πασιξέ, τον κύριο Λοιζίδη, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στις διαδρομές το πρωί με τον συνάδελφο τον Κωνστανάνο.
1: Αναφέρεστε στον Σεπτέμβριο, φαίνεται ένας πολύ καλός μήνας, γιατί έχουν ηρεμήσει αρκετά τα πράγματα και η περιοχή Αμοχώστου και η περιοχή Πάφου απολαμβάνουν τον Σεπτέμβριο ψηλές πληρότητες. Όντως θεωρητικά είναι οι καλύτεροι μας πελάτες την περίοδο αυτή του χρόνου. Όμως έχουμε διάφορα έτσι περίεργες στατιστικές και αναλύσεις οι οποίες διαφωνούν κάπως με τις εκτιμήσεις που λέει ο καθένας ότι θα καταλήξουμε, λέει, γύρω στο πλην 5%.
2: Δεν είναι ο καθένας, είναι ο καθήλυνα αρμόδιος υφυπουργός τουρισμού που έχει κάνει αυτή την
1: η λέξη καθένας ανθρώπου στους αρκετούς που αναφέρονται στον αριθμό αυτό, που δεν σημαίνει τίποτα για μας τουλάχιστον. Και θέλω να εξηγήσω το γιατί. Διότι όταν λέμε αφήξεις τουριστών, αφήξεις τουριστών στο νησί, δεν θα τα αφισβητήσει κανείς αυτό το νούμερο.
2: Αλλά το που καταλήγουν αυτοί οι τουρίστες είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Είμαστε στον αέρα να μιλήσουμε για τα ξενοδοχεία μας.
2: Δηλαδή,
1: σαν επαγγελματίες, εμείς βλέπουμε τι συμβαίνει στα δικά μας τα ξενοδοχεία. Όμως αναφέρεστε για αριθμούς. Να, οι αριθμοί έχουν βελτιωθεί φοβερά, γιατί έχουμε ένα Ισραήλ το οποίο είτε λόγω της κατάστασης είτε μάλλον αυτό βοήθησε φοβερά την Κύπρο να κάνει μια άνοδο στον τουρισμό απίστευτα ψηλή. Να μιλάμε για Ιούνιο να πετάγεται τουλάχιστον τους αριθμούς που έχουμε εμείς αναλυμένους, έχει ένα Ιούνιο ο οποίος από 30.000 να πετάγεται στις 80.000 από το Ισραήλ, τον Ιούλιο από τις 76 στις 120, και να μιλάμε ότι το Ισραήλ έχει φτάσει τώρα το 23,5% του τουρισμού στην Κύπρο. Ένας προορισμός ο οποίος δεν είναι καθόλου σταθερός. Δεν είναι μια στρατηγικά σταθερή περιοχή. Αυτά συνέβηκαν φέτος και λόγω του πολέμου. Συνέχεια με τους συναδέλφους. Και σας έχω πει στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε βγει στον αέρα ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σοβαρά και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί κανένας δεν περίμενε αυτή τη βελτίωση με ό,τι συνέβαινε τότε. Οπότε σίγουρα είναι πολύ πιο θετικά τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί μια χώρα η οποία ξεκινήσε με 8 και 9% τους πρώτους μήνες τους χειμερινούς να ανεβάζει ρυθμούς. Να δείχνει ότι θα πάει πολύ καλύτερα από το 25. Και μετά ξαφνικά λέμε να είναι όλοι ευχαριστημένοι για το που έχουμε φτάσει. Οι δυνατότητες της Κύπρου είναι πολύ περισσότερες. Και ποιοτικά καλύτερες. Όμως φτάσανε σε μια κατάσταση σήμερα. Για χάρη το τι περιμένουμε στα ξενοδοχεία, θα σας πω, γιατί η περιοχή ο Διαμοχώστου του υπολογίζει μια πτώση γύρω στο το 10% υπολογίζει και η Πάφος υπολογίζει μια πτώση γύρω στο 7%.
2: Μάλιστα. Σε σύγκριση με το 2025, λέτε, έτσι.
1: Ναι.
2: Στα έσοδα υπάρχει, είναι ακόμη μεγαλύτερη η πτώση, κύριε Λοιζίδη, ή τα πράγματα είναι διαφορετικά?
1: Όλοι έχουν δώσει πολύ ψηλές εκπτώσεις υποχρεωτικά στους τουριστικούς πράκτορες. Η αγγλική αγορά βλέπουμε να έχει μια πτώση της τάξης του 10%. Δηλαδή, ανέβηκε το Ισραήλ 58% γύρω-γύρω αύξηση και έχουμε την αγγλική αγορά. Είναι αγορά που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, με μια πτώση γύρω στο 8%. Αυτό μιλάει πολλά από μόνο του. Και τα πράγματα φαίνονται πολύ χειρότερα του χρόνου. Οι προκρατήσεις για τον χρόνο για την Κύπρο δεν είναι καθόλου καλές. Και οφείλεται καθαρά στο οικονομικό κομμάτι, στις οικονομικές δυσκολίες του καθενός. Έχουν ακριβήνει όλα, ιδιαίτερα τα αεροπορικά εισιτήρια. Οπότε θέλει προσοχή. Σίγουρα το Ισραήλ φαίνεται. Έχουν επενδύσει πολλά στην Κύπρο. Θα συνεχίσουν να έρχονται στην Κύπρο. Τώρα πώς μένουν στα ξενοδοχεία και σε ποια ξενοδοχεία μένουν είναι άλλη ιστορία. Αν με ρωτάτε για τα έσοδα στα ξενοδοχεία, επειδή έχουν δοθεί φοβερές εκπτώσεις για να προσελκύσει ο καθένας τους τουρίστες στο δικό του κατάλημα, και τον Αύγουστο έχουν δοθεί οι εκπτώσεις και τον Ιούλιο. Συν τα έξοδα που ανεβαίνουν συνέχεια. Και επειδή τώρα κλείνουμε συμβόλαια για το 27, έχουν φοβερές πιέσεις να μην μπουν καθόλου αυξήσεις. Και πώς μπορούν να μην μπουν αυξήσεις? Απ' τη μία λες θέλω αυξήσεις, και απ' την άλλη σου λέει ο πράκτορας, από πώς θα πετάξουμε άμα δεν δουν αυξήσεις?

με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2. Με συμβρινές διαδρομές

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι, εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, εβδομάδα Biactive, εβδομάδα που διανύουμε. Πάμε να χαιρετήσουμε την κυρία Αντιγόνη Λουκά, είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον αθλητισμό. Καλό μεσημέρι κυρία Λουκά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, εβδομάδα Be Active, φαντάζομαι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους εσάς τους ανθρώπους που ασχολείστε επαγγελματικά με την φυσική αγωγή, το να παρακινηθεί ο κόσμος να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ενεργοί πολίτες, be active. Είναι και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η πρωτοβουλία διεξάγεται για 12η συνεχή χρονιά. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις. Οι δράσεις είναι δωρεάν, έχει ήδη αρχίσει. Η εβδομάδα είναι 23 με 30 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Κάθε χρόνο βεβαίως, αυτή είναι η αρχή. Χρειάζεται καθημερινά να εντάξουμε την άσκηση στη ζωή μας για να έχουμε τα ωφέλη.
0: Μάλιστα. Πάμε σε μια έτσι, αν μπορούμε να την πούμε, δράση στην οποία έχετε άμεση εμπλοκή, στην παραλία του Σόδα, δίπλα από το Αντάσια, θα γίνει αυτή η δραστηριότητα. Πέστε μας λίγα πράγματα, τι πρέπει να έχουν κατά νου όλοι όσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν.
1: Απλά να έρθουν και να δοκιμάσουν, είτε ασχολούνται με τη γυμναστική είτε όχι. Θα είναι ασκήσεις για το σώμα, για το μυαλό, ασκήσεις γιόγκα, ασκήσεις απελευθέρωσης στρες, γιόγκα γέλιου. Θα δοθούν και αναμνηστικά δώρα του Biactive. Θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να δώσουμε και κατευθυντήριες γραμμές, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι εξατομικευμένο, θα μπορέσει να λάβει τις απαντήσεις. Θα μπορούμε και να κάνουμε ασκήσεις αναπνών, θα χορέψουμε όλοι μαζί, θα περάσουμε όμορφα και πραγματικά είναι ανοιχτή αυτή η εκδήλωση για όλους. Μπορούν να έρθουν όσοι επιθυμούν, ανεξάρτητα από ηλικία, από φυσική κατάσταση, να έρθουν εκεί στο χώρο σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 5:30 με 7 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Είτε ασχολούνται είτε δεν ασχολούνται, είναι μια ευκαιρία λοιπόν η σημερινή αυτή έτσι δράση να ασχοληθούν έστω και για κάποιες ώρες, μια μισή ώρα με την γιόγκα και γενικά τον αθλητισμό, έτσι.
1: Ναι, οποιαδήποτε κίνηση είναι καλή και υπάρχουν τόσα πολλά είδη άσκησης και σωματικής δραστηριότητας που πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει να γυμναζόμαστε τουλάχιστον 150 λεπτά κάθε εβδομάδα. Μπορεί να γίνει με κάποια συγκεκριμένη άσκηση είδος δραστηριότητας, αλλά και με διαλύματα άσκησης. Θα πούμε και κάποια πράγματα σήμερα περισσότερο όσον αφορά τη θεωρία. Να καταλάβουμε όλοι ότι δεν χρειάζεται να λέμε δεν έχω χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε χρόνο για την υγεία και την ευεξία μας. Και η άσκηση είναι ένας τρόπος απλός και έχει τόσα πολλά να μας προσφέρει που πραγματικά χρειάζεται να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Και μέσα σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες μπορούμε να εντάξουμε και την άθληση, για παράδειγμα κάνοντας την καθημερινή φασίνα στο σπίτι, μπορεί να κάνουμε και κάποιες έτσι, αν μπορούμε να το πούμε, ασκήσεις γυμναστικής. Φαντάζομαι αυτό το λέτε και εσείς συχνά.
1: Και αυτό είναι κάτι, οποιαδήποτε κίνηση είναι καλή, όμως χρειάζεται να φτάσουμε τα 150 λεπτά τουλάχιστον αερόβιας άσκησης. Γι' αυτό αν το πάρουμε παραδείγματος χάρη περπάτημα, χρειάζεται το περπάτημα να είναι γρήγορο και να φτάνουμε τουλάχιστον 7.000 βήματα τη μέρα. Οποιαδήποτε άσκηση είναι καλή, όμως χρειάζεται να γίνεται εξατομικευμένα και χρειάζεται να καταλάβουμε ότι πλέον δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη να εντάξουμε την άσκηση στη ζωή μας.
0: Για το καλό μας λοιπόν, Be Active, 5.30 σήμερα με 7 στην παραλία του Σόδα. Είτε ασχολείστε είτε όχι με τον αθλητισμό και θέλετε, μπορείτε να συμμετάσχετε, έτσι.
1: Είστε όλοι ευπρόδεκτοι.
0: Κάθε επιτυχία, να σας ευχηθώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πολύ, κάθε καλό σε όλους.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι, στο Ράδιο Κόσμος. Είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Εμείς σε λίγο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε κάποιες τεχνικές εργασίες, οι οποίες θα ξεκινήσουν σε πολύ λίγο. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να κάνουμε έτσι μια σύντομη αναφορά σε αυτή την υπόθεση που έχουμε στο από το αστυνομικό δελτίο και αφορά την επίθεση σε βάρος 45χρονης εκπαιδευτικού έξω από δημοτικό σχολείο σε κοινότητα της επαρχίας μας. Να πούμε ότι για την υπόθεση συνελήφθη μια 40χρονη επιχειρηματίας της περιοχής, η οποία είχε κάποια οικονομική διαφορά με την εκπαιδευτικό. Έκλεισαν χθες το πρωί ραντεβού να συναντηθούν γύρω στις 10 παρατέταρτο έξω από το σχολείο, στην κοινότητα την οποία υπηρετεί η 45χρονη εκπαιδευτικός. Εκεί αντάλλαξαν γροθιές, πουνιές, κλωτσιές, με αποτέλεσμα την σύλληψη της 40χρονης, η οποία αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που παίρνετε και παίρνουμε όλοι μας στα κινητά μας, τηλέφωνα, δήθεν για πληρωμή εξώδικων προστήμων. Είχαμε άλλες δύο υποθέσεις οι οποίες καταγγέλθηκαν στην αστυνομία. Ένας 35χρονος Ελληνοκύπριος και ένας 29χρονος Αλλοδαπός πίστηκαν από αυτό το μήνυμα και εξαπατήθηκαν, χάνοντας χρηματικά ποσά, 795 ευρώ ο Ελληνοκύπριος, 1025 ευρώ ο Αλλοδαπός. Προσοχή, να είστε λίγο υποψιασμένοι. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας, καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε με τις μεσημβρινές διαδρομές και πάλι την Δευτέρα.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι κι αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά. και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower

0: ήταν η εκπομπή με Μεσημβρινές Διαδρομές
1: με την Άννα Κυριάκου.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
3: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.
3: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Παρασκευάρα ζάχαρη, Παρασκευάρα μέλι, και το ημερολόγιο δείχνει 25 χρόνια πολλά στην Φρόσο, στην Εφροσύνη, Παγκόσμια ημέρα των φαρμακοποιών. Και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που το καταλαβαίνουμε μόνο κανένα βράδυ όταν πονάει το δόντι και ψάχνουμε να βρούμε κανένα ισχυρό παυσίπονο και τρέχουμε να βρούμε κανένα ανοιχτό φαρμακείο. Το 1976, σαν σήμερα, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Πω, παιδιά, φοβερά. Τι δεν θα είχαμε αν δεν είχε γίνει αυτή η συνάντηση, ε. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται το 1952 ο Κρίστοφερ Ρίβ, είναι ο γνωστός Αμερικάνος ο οποίος υποδίθηκε το Σούπερμαν που φορούσε το βρακί πάνω από το κολάν. Ενώ το 1949 γεννιέται ο Πέντρο Αλμοδοβάρ, γνωστός ο Αλμοδοβάρ για τους Ισπανούς σκηνοθέτης στον κινηματογράφο, αγαπημένος και λίγο κουλτουριάρης, έτσι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Φράγκο Μοντιλιάνι, ο Ιταλός οικονομολόγος βραβευμένος με Νόμπελ το 1985.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

φίλε, ένα ζευγάρι έκανε μια δήλωση που λέει ότι μακάρι να με ευλογήσει κάποια στιγμή ο Θεός να κάνω οικογένεια, αλλά όχι τώρα. Α, να του πεις του Θεού πότε θες να σε ευλογήσει να κάνεις οικογένεια, αλλά όχι τώρα. Θέλω να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά θέλω να μπορώ να του αφιερώσω χρόνο. Γιατί τώρα τι κάνεις? Τι κάνει, παιδιά, τώρα η ζευγάρα? Τραγουδάει κάθε Παρασκευή και Σάββατο 3 τρίμερα, γιατί μετά τα μαγαζιά κλείνουν και πάει στο επόμενο μαγαζί που τραγουδάει για άλλα 3 τρίμερα ή 5 ή 7 ή 10. Παρασκευή Σάββατο, ούτε καν τρίμερα. Διήμερα. Δεν υπάρχει χρόνος για κάποιον άνθρωπο? Είναι τόσο γεμάτη επαγγελματικά και καλλιτεχνικά η μέρα της, λένε ζευγαρά. Να μην γελάσω τώρα, είναι αγένεια πιστεύω. Δεν έχω χρόνο ούτε να πάω γυμναστήριο. Θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά θέλω να μπορώ να το φέρω χρόνο. Εάν δεν μπορώ να το κάνω, νομίζω ότι είναι κοροϊδία για μένα, για τον άνθρωπο που είναι σαν... Γιατί η οικογένεια, ειδικά όταν αύριο μεθαύριο κάνεις παιδί, μακάρι να με ευλογήσει, ναι, θέλει να αφιερώνεις χρόνο. Το παιδί θέλει να μεγαλώσει με τη μαμά και τον παπά και να μαθαίνει πράγματα από σένα. Οπότε, αν ποτέ έχω χρόνο, θα το μάθει σίγουρα. Παιδιά, τι κάνει? Είναι κάπου, έχει πάει κάπου ιδιωτική υπάλληλος, είναι γραμματεία σε κάποια επιχείρηση. Τι κάνει? Κάνει κάτι ζευγαρά με το οποίο δεν έχει χρόνο. Γιατί ούτε τίποτα με την καριέρα της επαγγελματικά, δεν βλέπω τίποτα στα τραγούδια της, στα μαγαζιά, στη χάση και στη φέξη. Πού δεν υπάρχει χρόνος, αλήθεια? Τι λες? Καλά, κοίταξε. Αν βρισκόταν κανένας εκατομμυριούχος που να έχει ενδιαφέρον, πιστεύω θα βρισκόταν και λίγο χρόνος από την πλευρά της. Θα έκανε την καρδιά της πέτρα μεταξύ μας.

κυρία, είπε, η ηθοποιός πρωταγωνιστή στο έργο Ηλέκτρα Περσόνα που προβάλλεται στην σκηνή Λίτλτον του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου. Και εκεί με τα κινητά, έτσι φοβερά πράγματα. Καλά, ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Έβλεπα πλάνα από την κηδεία του Μαζονάκη και βλέπα μόνο χέρια ψηλά. Τι κάνετε, μετά πάτε σπίτι και λες, κάτσε, έλα εδώ, κάτσε να δεις μέσα στο φέρετρο, να κάτσουμε να δούμε πάλι το πώς πέρασε το φέρετρο από μπροστά μας. Δηλαδή, τα κρατάτε βίντεο αυτό για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.

Αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Ο πολύ αγαπημένος Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι πρέπει να αποδεχτείς την απώλεια. Εγώ νιώθω ότι έχω δύο αγγέλους στον ουρανό και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Μιλάει για τον θάνατο των γονιών του, όπου και οι δύο έφυγαν μέσα σε λίγους μήνες και αυτό τον έκανε ορφανό πια. Μίλησε την προηγούμενη Κυριακή στην εκπομπή Καλημέρα. Είπαμε και εξήγησε πως οι άνθρωποι που έχασε είναι για εκείνον υπενθύμηση, να εκτιμάται τα απλά καθημερινά πράγματα και να μην παίρνει τίποτε ως δεδομένο.

καιρός και πολύ αγαπημένος ο Ηλίας Μαμαλάκης, για να γυρίσω στην τηλεόραση χρειάζεται να μου τάξουν μια γενναιόδορη παραγωγή, είπε. Δεν θεωρείτε ότι είμαι λίγο μεγάλος για να επανέλθω? Αγαπάμε τον γλυκύτατο Ηλία Μαμαλάκη, ο οποίος στις εκπομπές με τις οποίες περιέγραφε και έφτιαχνε συνταγές για φαγητά ήταν τόσο αποδοτικός ο τρόπος, τόσο σου τρέχαν τα σάλια, σου τα έλεγε, τα περιέγραφε έτσι που ήθελες οπωσδήποτε να το φας.

Ο Σον Κόνερι δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον James Bond, είπε ο γιος του Roger Moore. Σύμφωνα με τον Jeffrey Moore, ο πατέρας του, που τελικά υποδίθηκε τον πράκτορα 007 στην 8η ταινία του Live and Let Die του 1973, είναι το όνομα που είχαν σκεφτεί αρχικά η παραγωγή. Ήταν η πρώτη τους επιλογή, τον είχαν στο μυαλό τους, αλλά δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιο με την τηλεοπτική σειρά ITC. Νομίζω ο Άγιος ήτανε, εξήγησε ο γιος του Roger Moore. Νομίζω ότι και ο Σον Κόνερι αλλά και ο Roger Moore φτιάξαν και μείναν στο ρόλο σαν κανονική 007, σε αντίθεση με τον Greg, ο οποίος νομίζω ότι έφτασε μέχρι τον 003.

οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί μου. Ήταν η ραδιοθεραπεία, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και βέβαια να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Μαραγκρίνα,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριημερούς συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνάντησης που είχε χθες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως κάτι τέτοιο βρίσκεται στις σκέψεις του κυρίου Γκουτέρες. Επεσήμανε ωστόσο ότι πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι νέες ιδέες που υπέβαλε σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουν τύχη υποδοχής από τον Γενικό Γραμματέα με πολύ θετικό πρόσημο. Θετικής αντιμετώπισης έτυχαν οι 19 προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη μεθοδολογία, την ουσία των διαπραγματεύσεων και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης, επισημένοντας ότι καταγράφεται σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό. Είπε ότι υπάρχουν επιπρόσθετες ιδέες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ τόνισε πως βασική προϋπόθεση για πρόοδο είναι η πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως μια τριμερή συνάντηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία μπορεί να πραγματοποιηθεί σύντομα, ώστε να συζητηθούν οι προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι έχει δηλώσει πως η συνάντηση θα γίνει σε τεχνικό επίπεδο και μπορεί να λάβει χώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε πως ο απεσταλμένος του Ρώσου πρόεδρου βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μιλά με Αμερικανούς διαπραγματευτές και εστιάζει στο θέμα πιθανής οικονομικής συνεργασίας. Στην Ελλάδα, έκρηξη σε παλιό διόροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα σημειώθηκε στις 7:30 το πρωί. Από την έκρηξη, που όπως εκτιμάται οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, προκλήθηκε μερική πτώση του κτιρίου. Μέλη των ομάδων έρευνας και διάσωσης απεγκλώβησαν δύο γυναίκες που βρίσκονταν σε παρακείμενο κτίριο, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Όπως μεταδίδεται από την έκρηξη, τραυματίστηκε ελαφρά ακόμη ένα άτομο από θραύσματα. Η έκρηξη προκάλεσε επίσης ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Από την έκρηξη προκλήθηκε και μικρή εστία πυρκαγιάς, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή. Στη Λεμεσό, προβληματισμό προκαλεί το νέο περιστατικό πτώσης μπαλκονιού πολυκατοικίας. Η κατάρρευση του μπαλκονιού σημειώθηκε χθες στις 10 το βράδυ σε διαμέρισμα πολυόροφης πολυκατοικίας στο κέντρο της Λεμεσού. Πρόκειται για αρκετά παλιά οικοδομή 7 ορόφων με 56 διαμερίσματα. Η κατάρρευση του μπαλκονιού σημειώθηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτηρίου, το οποίο στη συνέχεια εκενώθηκε. Υποκράτηση για 7 μέρες τέθηκε άνδρας 40 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε μηχανοστάσιο Χρυσοχοΐου, το οποίο φέρεται να είχε διαρρήξει και την περασμένη εβδομάδα. Ο ιδιοκτήτης του Χρυσοχοΐου κατήγγειλε την περασμένη Παρασκευή ότι είχε διαρριχθεί το Χρυσοχοΐο, το από που κλάπηκε περιουσία. Χθες βράδυ αστυνομικοί μετέβησαν στο ίδιο Χρυσοχοΐο μετά από πληροφορία για εκ νέου διάρρηξή του, όπου ο 40χρονος εντοπίστηκε να κρύβεται στο μηχανοστάσιο με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφορα αδικήματα. Σε τσάντα που είχε στην κατοχή του εντοπίστηκαν διαρριχτικά εργαλεία καθώς και χρυσαφικά, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον ιδιοκτήτη του Χρυσοχοΐου ως περιουσία που είχε κλαπεί από την πρώτη διάρρηξη.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Υπόθεση επίθεσης σε βάρος 45χρονης εκπαιδευτικού έξω από δημοτικό σχολείο σε κοινότητα της επαρχίας διερευνάει η αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθη ως ύποπτη 40χρονη. Με βάση καταγγελία που υπέβαλε η εκπαιδευτικός, χθες το πρωί, λίγο πριν τις 10, δέχθηκε λεκτική επίθεση από τη 40χρονη έξω από το σχολείο που υπηρετεί και στη συνέχεια χτύπημα στο πρόσωπο και με το χέρι. Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την καταγγελία, έπεσε στο έδαφος, όπου φέρεται να δέχθηκε κλωτσές, ενώ ακολούθως η 40χρονη φέρεται να της έσπασε τα γυαλιά μοιοπίας που φορούσε. Με βάση τις πληροφορίες που διερευνά η αστυνομία, οι δύο γυναίκες φέρονται να είχαν οικονομική διαφορά για διάφορα είδη, τα οποία είχε αγοράσει εκπαιδευτικός από την επιχείρηση της 40χρονης και οι δύο τους συναντήθηκαν χθες έξω από σχολείο, προκειμένου σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά. Μετά την καταγγελία, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 40χρονης βάσει δικαστικού εντάλματος. Άλλες δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης με ψευδή τηλεφωνικά μηνύματα για δίθεν πληρωμή εξώδικων προστήμων διερευνά η αστυνομία Πάφου. Δύο νέες υποθέσεις απάτης καταγγέλθηκαν χθες. Θύματα, ένας 35χρονος Ελληνοκύπριος, από τον οποίο οι άγνωστοι απέσπασαν χρηματικό ποσό 795 ευρώ και ένα 29χρονο αλλοδαπό κάτοικο Πάφου, από τον οποίο απέσπασαν χρηματικό ποσό 1025 ευρώ. Και οι δύο είχαν λάβει μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα για πληρωμή δήθεν εξώδικου προστίμου και όταν έβαλαν τα στοιχεία της τραπεζικής τους κάρτας, τα χρηματικά ποσά έκαναν φτερά. Με αφορμή και τις νέες περιπτώσεις, η αστυνομία ενημερώνει εκ νέου ότι ουδέποτε επικοινωνεί με πελάτες με αυτόν τον τρόπο ή μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας επικοινωνίας και καλεί τους πολίτες για να καλέσει τους πολίτες να πληρώσουν οποιοδήποτε πρόστιμο. Η αστυνομία συστήνει προσοχή, ιδιαίτερα όταν το κοινό λαμβάνει μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους. Ως μέτρο προστασίας συστήνεται, όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τέτοιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους και όπως ουδέποτε αναφέρει ή καταχωρεί σε άγνωστες ιστοσελίδες προσωπικά ή τραπεζικά του στοιχεία. Στην πόλη Χρυσοχούς επικρατεί οργή για τον τριπλασιασμό των τελών αποχέτευσης για το 2026. Μέχρι το 2025 τα τέλη ήταν 0,2 της χιλής και για το 2026 καθορίστηκαν σε 0,7 της χιλής. Ένας ιδιοκτήτης χαρακτηριστικά που πλήρωνε μέχρι το 25 150 ευρώ τώρα καλείται να πληρώσει πέραν των 500 ευρώ. Τα τέλη αυτά, όπως διευκρίνησε ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργικού και παρότι τα εισπράττει ο οργανισμός, τα αποδίδει στο τμήμα υδάτων. Για τις διαμαρτυρίες ότι οι εκτιμήσεις ακινήτως στην περιοχή της Χρυσοχούς είναι υπερεκτιμημένες, με αποτέλεσμα οι χρεώσεις να αυξάνονται, ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε ότι θα απευθυνθεί στο κτηματολόγιο για να εξετάσει το ζήτημα. Αντιμέτωποι με ένα πρόβλεπτο πρόβλημα βρίσκονται οι ιδιοκτήτες πολυκατοικίας στην Πάφο, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι στην περιοχή που ανεγέρθηκε το κτίριο δεν υπάρχει αγωγός του ΣΑΠΑ. Στις πολύμινες προσπάθειές τους να βρουν λύσεις στο πρόβλημα, οι υπεύθυνοι του ΕΟΑ τους υπέδειξαν ότι θα πρέπει να κατασκευάσουν λάκκους για τα λύματα μέχρι ο οργανισμός να κατασκευάσει τον αγωγό. Η περιοχή στην οποία ανεγέρθηκε η πολυκατοικία είναι πίσω από τα γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού. Σχολιάζοντας τις καταγγελίες, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι στην περιοχή αυτή ανεγείρονται τρεις πολυκατοικίες και όταν κατασκευάζονταν το αποχετευτικό δεν κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση αγωγών. Ο κ. Πιτοκοπίτης διαβεβαίωσε ότι μέχρι την αποπεράτωση των οικοδομών ο οργανισμός θα κατασκευάσει το δίχτυο και δεν θα χρειαστεί, όπως είπε, να γίνουν λάκκοι. Οι υγειονομικοί λειτουργοί του Δήμου Ιεροκηπίας βρίσκονται στα Κονιά από το πρωί αναζητώντας αδέσποτους σκύλους, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Κυριάκος Κυριάκου. Σχολιάζοντας τις νέες καταγγελίες για τους αδέσποτους σκύλους που κυκλοφορούν στην περιοχή, ανέφερε ότι για κάποιους από τους σκύλους επιχειρήθηκε και στο παρελθόν να εντοπιστούν και να μεταφερθούν στο προσωρινό καταφύγιο, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Τις στρεβλώσεις που έχουν εντοπιστεί στη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας εξέτασε χθες η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας με τα μέλη της να επισημαίνουν την ανάγκη να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο βουλευτής Πάφου του ΔΣ και αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Χαράλαμπος Πάζαρος, που χθες προείδρευσε τη συνεδρίας, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, είπε ότι υπάρχουν λάθη, στρεβλώσεις και αδυναμίες στο Γενικό Σύστημα Υγείας που χρήζουν βελτίωσης. Αναφερόμενος στους προσωπικούς γιατρούς, είπε ότι υπάρχουν αδυναμίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα, καθώς και πολύ μεγάλη μισθολογική ανισότητα που σπρώχνει πολλούς ιατρούς στον ιδιωτικό τομέα. Τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή Πάφου, με τον οποίο είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προτεραιότητες της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου αλλά και τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει η αστυνομία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα οδικής ασφάλειας και στην ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης, ιδιαίτερα στα μελανά σημεία του οδικού δικτύου της επαρχίας, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης έχει εγγράψει αυταπάγγελτο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών θέμα για τη μη λειτουργία των κατίνων στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠ και τη διαδικασία επαναλειτουργίας τους. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο κ. Σαββίδης, η εγγραφή του θέματος κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η Επιτροπή να εξετάσει τις καταγγελίες αναφορικά με την παρατεταμένη μη λειτουργία των κατίνων σε νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠ, καθώς και τους λόγους για τους οποίους, παρά τις διαδικασίες προσφορών που έχουν προηγηθεί, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη επαναλειτουργία τους. Ο Δήμος Ιεροκηπίας οργανώνει απόψε στις 8 στο χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου Αλιάθων την καθιερμένη εκδήλωσή του για την ημέρα τουρισμού. Η σημερινή είναι και η τελευταία εκδήλωση των Ιεροκηπίων 2026. Στο μεταξύ, ο Δήμος Ιεροκηπίας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, οργανώνει εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου την Κυριακή στις 9:30 το πρωί. Η Εθνική Κύπρου ρίχνεται απόψε στη μάχη του δευτέρου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League, αντιμετωπίζοντας στις 9:45 το Μαυροβούνιο. Στην Πάφο θα διανυχτερεύει σήμερα το φαρμακείο της Άνδρης Αγαθοκλέου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 24 και στην πόλη Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβρίλ στην Βασιλέως Στασίκου 1.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 12 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος για να καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Give me up all night.

Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

0: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία Πάφου διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην Πάφο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριημερούς συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνάντησης που είχε χθες με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως κάτι τέτοιο βρίσκεται στις σκέψεις του κυρίου Γκουτέρες. Επεσήμανε ωστόσο ότι πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι νέες ιδέες που υπέβαλε σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουν τύχει υποδοχής από το Γενικό Γραμματέα με πολύ θετικό πρόσημο. Θετικής αντιμετώπισης έτυχαν οι 19 προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη μεθοδολογία, την ουσία των διαπραγματεύσεων και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης, επισημένοντας ότι καταγράφεται σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό. Είπε ότι υπάρχουν επιπρόσθετες ιδέες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ τόνισε πως βασική προϋπόθεση για πρόοδο είναι η πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως μια τριμερή συνάντηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία μπορεί να πραγματοποιηθεί σύντομα, ώστε να συζητηθούν οι προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι έχει δηλώσει πως η συνάντηση θα γίνει σε τεχνικό επίπεδο και μπορεί να λάβει χώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε πως ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μιλά με Αμερικανούς διαπραγματευτές και εστιάζει στο θέμα πιθανής οικονομικής συνεργασίας. Στην Ελλάδα, έκρηξη σε παλιό διόρροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα σημειώθηκε στις 7:30 το πρωί. Από την έκρηξη, που όπως εκτιμάται οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, προκλήθηκε μερική πτώση του κτιρίου. Μέλη των ομάδων έρευνας και διάσωσης απεγκλώβησαν δύο γυναίκες που βρίσκονταν σε παρακείμενο κτίριο, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Όπως μεταδίδεται από την έκρηξη, τραυματίστηκε ελαφρά ακόμη ένα άτομο από θραύσματα. Η έκρηξη προκάλεσε επίσης ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Από την έκρηξη προκλήθηκε και μικρή εστία πυρκαγιάς, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή. Στη Λεμεσό, προβληματισμό προκαλεί το νέο περιστατικό πτώσης μπαλκονιού πολυκατοικίας. Η κατάρρευση του μπαλκονιού σημειώθηκε χθες στις 10 το βράδυ σε διαμέρισμα πολυόροφης πολυκατοικίας στο κέντρο της Λεμεσού. Πρόκειται για αρκετά παλιά οικοδομή 7 ορόφων με 56 διαμερίσματα. Η κατάρρευση του μπαλκονιού σημειώθηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτηρίου, το οποίο στη συνέχεια εκενώθηκε. Υποκράτηση για 7 μέρες τέθηκε άνδρας 40 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε μηχανοστάσιο Χρυσοχοΐου, το οποίο φέρεται να είχε διαρρήξει και την περασμένη εβδομάδα. Ο ιδιοκτήτης του Χρυσοχοΐου κατήγγειλε την περασμένη Παρασκευή ότι είχε διαρριχθεί το Χρυσοχοΐο του από όπου κλάπηκε περιουσία. Χθες βράδυ αστυνομικοί μετέβησαν στο ίδιο Χρυσοχοΐο μετά από πληροφορία για εκ νέου διάρρηξή του, όπου ο 40χρονος εντοπίστηκε να κρύβεται στο μηχανοστάσιο με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφορα αδικήματα. Σε τσάντα που είχε στην κατοχή του εντοπίστηκαν διαρριχτικά εργαλεία καθώς και χρυσαφικά, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον ιδιοκτήτη του Χρυσοχοΐου ως περιουσία που είχε κλαπεί από την πρώτη διάρρηξη.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Υπόθεση επίθεσης σε βάρος 45χρονης εκπαιδευτικού έξω από δημοτικό σχολείο σε κοινότητα της επαρχίας διερευνάει η αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθη ως ύποπτη 40χρονη. Με βάση καταγγελία που υπέβαλε η εκπαιδευτικός, χθες το πρωί, λίγο πριν τις 10, δέχθηκε λεκτική επίθεση από τη 40χρονη έξω από το σχολείο που υπηρετεί και στη συνέχεια χτύπημα στο πρόσωπο και με το χέρι. Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την καταγγελία, έπεσε στο έδαφος, όπου φέρεται να δέχθηκε κλωτσές, ενώ ακολούθως η 40χρονη φέρεται να της έσπασε τα γυαλιά μοιοπίας που φορούσε. Με βάση τις πληροφορίες που διερευνάει η αστυνομία, οι δύο γυναίκες φέρονται να είχαν οικονομική διαφορά για διάφορα είδη, τα οποία είχε αγοράσει εκπαιδευτικός από την επιχείρηση της 40χρονης και οι δύο τους συναντήθηκαν χθες έξω από σχολείο, προκειμένου σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά. Μετά την καταγγελία, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 40χρονης βάσει δικαστικού εντάλματος. Άλλες δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης με ψευδή τηλεφωνικά μηνύματα για δίθεν πληρωμή εξώδικων προστήμων διερευνά η αστυνομία Πάφου. Δύο νέες υποθέσεις απάτης καταγγέλθηκαν χθες. Θύματα, ένας 35χρονος Ελληνοκύπριος, από τον οποίο οι άγνωστοι απέσπασαν χρηματικό ποσό 795 ευρώ και ένα 29χρονο αλλοδαπό κάτοικο Πάφου, από τον οποίο απέσπασαν χρηματικό ποσό 1025 ευρώ. Και οι δύο είχαν λάβει μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα για πληρωμή δήθεν εξώδικου προστίμου και όταν έβαλαν τα στοιχεία της τραπεζικής τους κάρτας, τα χρηματικά ποσά έκαναν φτερά. Με αφορμή και τις νέες περιπτώσεις, η αστυνομία ενημερώνει εκ νέου ότι ουδέποτε επικοινωνεί με πελάτες με αυτόν τον τρόπο ή μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας επικοινωνίας και καλεί τους πολίτες για να καλέσει τους πολίτες να πληρώσουν οποιοδήποτε πρόστιμο. Η αστυνομία συστήνει προσοχή, ιδιαίτερα όταν το κοινό λαμβάνει μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους. Ως μέτρο προστασίας συστήνεται, όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τέτοιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους και όπως ουδέποτε αναφέρει ή καταχωρεί σε άγνωστες ιστοσελίδες προσωπικά ή τραπεζικά του στοιχεία. Στην πόλη Χρυσοχούς επικρατεί οργή για τον τριπλασιασμό των τελών αποχέτευσης για το 2026. Μέχρι το 2025 τα τέλη ήταν 0,2 της χυλής και για το 2026 καθορίστηκαν σε 0,7 της χυλής. Ένας ιδιοκτήτης χαρακτηριστικά που πλήρωνε μέχρι το 25 150 ευρώ τώρα καλείται να πληρώσει πέραν των 500 ευρώ. Τα τέλη αυτά, όπως διευκρίνησε ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργικού και παρότι τα εισπράττει ο οργανισμός, τα αποδίδει στο τμήμα υδάτων. Για τις διαμαρτυρίες ότι οι εκτιμήσεις ακινήτων στην περιοχή της Χρυσοχούς είναι υπερεκτιμημένες, με αποτέλεσμα οι χρεώσεις να αυξάνονται, ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε ότι θα απευθυνθεί στο κτηματολόγιο για να εξετάσει το ζήτημα. Αντιμέτωποι με ένα πρόβλεπτο πρόβλημα βρίσκονται οι ιδιοκτήτες πολυκατοικίας στην Πάφο, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι στην περιοχή που ανεγέρθηκε το κτίριο δεν υπάρχει αγωγός του ΣΑΠΑ. Στις πολύμινες προσπάθειες τους να βρουν λύσεις στο πρόβλημα, οι υπεύθυνοι του ΕΟΑ τους υπέδειξαν ότι θα πρέπει να κατασκευάσουν λάκκους για τα λύματα μέχρι ο οργανισμός να κατασκευάσει τον αγωγό. Η περιοχή στην οποία ανεγέρθηκε η πολυκατοικία είναι πίσω από τα γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού. Σχολιάζοντας τις καταγγελίες, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης ανέφερε ότι στην περιοχή αυτή ανεγείρονται τρεις πολυκατοικίες και όταν κατασκευάζονταν το αποχετευτικό δεν κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση αγωγών. Ο κ. Πιτοκοπίτης διαβεβαίωσε ότι μέχρι την αποπεράτωση των οικοδομών ο οργανισμός θα κατασκευάσει το δίκτυο και δεν θα χρειαστεί, όπως είπε, να γίνουν λάκκοι. Η υγειονομική λειτουργία του Δήμου Ιεροκηπίας βρίσκονται στα Κονιά από το πρωί αναζητώντας αδέσποτους σκύλους, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Κυριάκος Κυριάκου. Σχολιάζοντας τις νέες καταγγελίες για τους αδέσποτους σκύλους που κυκλοφορούν στην περιοχή, ανέφερε ότι για κάποιους από τους σκύλους επιχειρήθηκε και στο παρελθόν να εντοπιστούν και να μεταφερθούν στο προσωρινό καταφύγιο, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Τις τρευλώσεις που έχουν εντοπιστεί στη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας εξέτασε χθες η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας με τα μέλη της να επισημαίνουν την ανάγκη να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο βουλευτής Πάφου του ΔΣ και αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Χαράλαμπος Πάζαρος, που χθες προείδρευσε τη συνεδρίας, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, είπε ότι υπάρχουν λάθη, τρευλώσεις και αδυναμίες στο Γενικό Σύστημα Υγείας που χρήζουν βελτίωσης. Αναφερόμενος στους προσωπικούς γιατρούς, είπε ότι υπάρχουν αδυναμίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα, καθώς και πολύ μεγάλη μισθολογική ανισότητα που σπρώχνει πολλούς ιατρούς στον ιδιωτικό τομέα. Τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή Πάφου, με τον οποίο είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προτεραιότητες της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου αλλά και τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει η αστυνομία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα οδικής ασφάλειας και στην ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης, ιδιαίτερα στα μελανά σημεία του οδικού δικτύου της επαρχίας, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, ο Χρύσανθος Σαββίδης, έχει εγγράψει αυταπάγγελτο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών θέμα για τη μη λειτουργία των κατίνων στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠ και τη διαδικασία επαναλειτουργίας τους. Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο κ. Σαββίδης, η εγγραφή του θέματος κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η Επιτροπή να εξετάσει τις καταγγελίες αναφορικά με την παρατεταμένη μη λειτουργία των κατίνων σε νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠ, καθώς και τους λόγους για τους οποίους, παρά τις διαδικασίες προσφορών που έχουν προηγηθεί, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη επαναλειτουργία τους. Ο Δήμος Ιεροκηπίας οργανώνει απόψε στις 8 στο χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου Αλιάθων την καθιερμένη εκδήλωσή του για την ημέρα τουρισμού. Η σημερινή είναι και η τελευταία εκδήλωση των Ιεροκηπίων 2026. Στο μεταξύ, ο Δήμος Ιεροκηπίας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, οργανώνει εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου την Κυριακή στις 9:30 το πρωί. Η Εθνική Κύπρου ρίχνεται απόψε στη μάχη του δευτέρου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League, αντιμετωπίζοντας στις 9:45 το Μαυροβούνιο. Στην Πάφο θα διανυχτερεύει σήμερα το φαρμακείο τους Άνδρης Αγαθοκλέου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 24 και στην πόλη Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασίκου 1.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 20 στα παράλια και στους 12 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος για να καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής μόλις έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη και η σημερινή μας συνάντηση από ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι να κάνουμε και αυτή την Παρασκευή ξεχωριστή όπως πάντα άλλωστε.

Η σεζόν η χειμερινή έχει ξεκινήσει και εμείς γεμάτοι και ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες εννοώ, και λίγα παραπανήσια κιλά ίσως, επιστρέψαμε εδώ και είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και τις ενότητες που θα έχουμε την φετινή σεζόν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε την αγαπημένη ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους. Χρειάζεται να ξέρουμε, να μην πιανόμαστε στα πράσα. Να ενημερωνόμαστε εν ολίγης. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν τις σχολιάζουμε. Έχουμε Too Cold to be Hot, την ενότητα με το κρύο ανέκδοτο, γιατί το γέλιο χρειάζεται. Και φυσικά έχουμε προτάσεις ταινιών αγαπημένες από πλατφόρμες επιπληρωμή, από κινηματογράφο. Και γενικά οι προτάσεις ταινιών νομίζω ότι είναι μια ωραία πνελιά μέσα στη μέρα μας, στο Σαββατοκύριακό μας, ή όποτε επιλέξουμε να δούμε μια καλή ταινία. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε ένα ωραίο feedback. Όλα αυτά πλαισιωμένα φυσικά πάντα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

ανεβάζουμε ένταση, χαμηλώνουμε το άγχος και αφήνουμε τη μουσική να κάνει τη δουλειά τους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα. Δεν νομίζω να αμφιβάλλεις.

Δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι θα πει, τι θα κάνει. Δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε, να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

0: ζωή.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Εφροσύνη. Έχουμε 5 επετείους, δόξα τω Θεώ. Βραδιά του Ερευνητή, Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αταξία, Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Παγκόσμια Μέρα Πνευμόνων και Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιών. Να μου το θυμηθείτε ότι χρόνο-χρόνο θα γεμίσουμε με επετείους. Λοιπόν, τώρα σας σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη άκουσον-άκουσον μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Δεν μας λέει εδώ αν έζησαν οι αυτός που πήρε το αίμα έζησε. Τι έγινε, ήταν πετυχημένο όλο αυτό. 1818, Παναγία μου, άμα πάθαινες κάτι τότε, οι πιθανότητες ήταν πιθανόν εναντίον σου.
2: Κι αν η καρδιά σου

Μηνύματα ακροατών είναι η κατάλληλη στιγμή, νομίζω. Αχ, θέλω να φτερνιστώ, παιδιά, με συγχωρείτε. Αχ, Παναγία μου, συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Παρά το κρατώ, το κρατώ. Λοιπόν, μένουμε στον αέρα. Χαιρετισμούς στο Μιχάλη, τη Βίγη και τον Στέργιο, ο οποίος Στέργιος μας γράφει. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση. Καλή δύναμη και καλές αντοχές σε όλους. Μάλιστα, Στέργιο. Αν δουλεύει Στέργιο στην εστίαση, ξέρεις τι ώρες έχουμε εκπομπή. Φέρε κάτι και από εδώ. Δεν ντροπή, θα το πληρώσουμε, ρε φίλε.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και να θυμάστε ότι οι ωραίες στιγμές δεν μετριούνται σε φωτογραφίες, αλλά σε πόσο πολύ θέλεις να τις ξαναζήσεις. Είναι δυνατό αυτό?

μου ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Ξεκίνησα δίαιτα. Μέχρι στιγμής έχασα 3 μέρες από τη ζωή μου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής, ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω, ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official, είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα. Τον

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Τελευταία μου πρόταση σήμερα από το Disney Plus. Θα κλείσω με την The Kardashians πρόταση. Τα λέει όλο αυτό, νομίζω, για όσους αγαπούν το reality, την pop κουλτούρα και τη ζωή πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Με επιχειρήσεις, οικογενειακές εντάσεις, σχέσεις και φυσικά και τη κλειδί, αλλά και τις πολύ δυνατές παρουσίες των Kardashian, νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί. The Kardashians το βρίσκεται στο Disney Plus.

να είναι αγαπητός και θέλω να σου πω πως η διάθεση δεν θέλει πολλά. Θέλει καλή παρέα, δυνατή μουσική και την αγαπημένη σου συχνότητα. Εσύ απλά μείνε συντονισμένος.

Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Ακόμα και οι νεκροί περιμένουν λύση. Εξαγγελίες, συσκέψεις και υποσχέσεις. Αλλά η Πάφος εξακολουθεί να περιμένει το περιφερειακό κημητήριο που παραμένει στα συχτάρια. Θωράκιση παραλιακού μετόπου Πάφου Γεροσκήπου. Ο Νίκος Παλιός ζητά από τη νέα Υπουργό Μεταφορών να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Γέμισαν αδέσποτα σκυλιά τα κονιά. Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι καταγγέλουν αδιαφορία από τις αρχές. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Σταύρου. Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

Διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Ακόμα και οι νεκροί περιμένουν λύση. Εξαγγελίες, συσκέψεις και υποσχέσεις. Αλλά η Πάφος εξακολουθεί να περιμένει το περιφερειακό κημητήριο που παραμένει στα Συχτάρια. Θωράκιση παραλιακού μετόπου Πάφου Γεροσκήπου. Ο Νίκος Παλιός ζητά από τη νέα Υπουργό Μεταφορών να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Γέμισαν αδέσποτα σκυλιά τα κονιά. Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι καταγγέλουν αδιαφορία από τις αρχές. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.
2: A gente fazendo aquela festa novamente.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.